0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
2: Ramsay.
3: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
2: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
2: 8.
1: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε το καλύτερο ραδιόφωνο. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss 92,9 που όλοι οι παραγωγοί δώσαν όλες τις απαντήσεις από τις ερωτήσεις που θα σου κάνω σήμερα?
2: Άκουσα αρκετές.
1: Σε ποια χώρα έγινε η περίφημη μάχη του Βατερλό το 1815 όπου ιτήθηκε ο Ναπολέον?
2: Πας.
1: Για πες μας τώρα, ναι, ποιες απαντήσεις ήξερες από χθες?
2: Όλες εκτός από την. Από το Βατερλό.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

90's to now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θα φέρω γρήγορα στην παρέα μας τη Χριστίνα που έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα, γιατί πραγματικά είναι έξαλλη. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Όλη μέρα από εκεί. Για να ακούσω τι απαντήσει, σημειώνω κάθε μέρα στο χαρτάκι μου. Μία φορά δεν τις άκουσα γιατί είχα άρρωστα τα παιδιά. Έτρεχα.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας?
2: Πού να ξέρει, επόμενη.
3: Αμάν, αμάν, αμάν, τι επόμενη. Είχες άγχος.
1: Λοιπόν, Χριστίνα, με σύγχυσες.
2: Απ' την αρχή σας το είπα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο γυναικείο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
2: Οι Spice Girls.
1: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
3: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Γκίζ για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
2: Γερμανία.
3: Πάρε τώρα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Και έβγαλε και καινούριο τραγούδι, Ariana Grande. Το τραγούδι αυτό το έχει γράψει για αυτό τον τύπο που ήταν παντρεμένος και τον χώρισε από τη γυναίκα του και τα φτιάξαν αυτόν τον ηθοποιό που ήταν μαζί στο Weekend.
2: Όντως.
1: Τι Τζιτζιφιόγκος είναι.
2: Τζιτζιφιόγκος ήταν.
1: Ναι, Τζιτζιφιόγκος. Στο
2: βάλω.
1: Να ξέρει, αυτό έπαιζε τον Μπομπ Σφουγγαράκι σε musical στην Αμερική.
2: Το έχω δει αυτό.
1: Ναι, τον έπαιζε όμως. Δεν νομίζω να το έχει δει με τον ίδιο ηθοποιό.
2: Όχι, έχω δει τον Μπομπ Σφουγγαράκι.
1: Μάλιστα.
2: 12 λεπτά μετά
1: ξέρω. Ποιο στη θάλασσα, σε ανανά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το 31% των ερωτικών παραστρατημάτων συμβαίνουν με συνάδελφο και σε όσο πιο ψηλή θέση βρίσκεσαι, τόσο πιο πιθανό είναι να πατήσεις.
2: Εγώ που είμαι η διευθύντριά σου, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να παίξει κονέ μεταξύ μας?
1: Φαντάζεσαι, διευθύντριά μου είσαι.
2: Αυτό ήθελα να το σχολιάσω, αλλά δεν το σχολίασε. Άκου, είναι ένα project. Κύριε Αργύρη, σας παρακαλώ, ελάτε να με βοηθήσετε. Έχω πήξει, είμαι πολύ στεναχωρημένη. Πέθανε η γάτα μου το πρωί και είναι πολύ δύσκολη δουλειά και.
1: Ζωή, έλα λίγο μέσα, σε παρακαλώ.
2: Δεν θέλω να έρθω.
1: Έλα μέσα, μισό.
2: Λοιπόν, κύριε Διευθυντά, είστε πολύ όμορφος και πολύ γοητευτικός, αλλά είμαι παντρεμένη.
1: Ποιος σε ρώτησε? Εντάξει, Ζωή, έλα κάτσε δίπλα μου λίγο. Θέλω να μου σου δείξω κάτι εδώ πέρα.
2: Φοβάμαι. Τι θα μου δείξει? Ούτε θεατρικό δεν μπορώ να κάνω μαζί σου σε αυτό το σενάριο, αλήθεια.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Οι Έλληνες καταναλωτές σου λέει ότι ψωνίζουν κυρίως από φυσικά καταστήματα. Εγώ είμαι αυτός.
3: Εντύπωση μου κάνει, γιατί πραγματικά εγώ μέχρι και περίπτερο από εφαρμογή παίρνω.
2: Είναι το ίδιο που μου απαντάνε όταν πάω να πληρώσω το λογαριασμό στην κινητή τηλεφωνία. Που μου λένε, μα μπορείτε να πληρώσετε από την εφαρμογή. Λέω, όχι, θέλω να έχω προσωπική επαφή.
3: Θέλω να σας ταλαιπωρήσω. Είσαι από αυτούς τους τύπους, αλήθεια, που πάνε με το κινητό με τα κουμπιά και τους λένε, πώς παίρνω τηλέφωνο το γιατρό μου.
2: Να σου πω κάτι. Ξύφος εκτός έχω πάρει εγώ στα προγράμματα που παίρνω, που μου έχουν κάνει επειδή πάω στο φυσικό κατάστημα.
3: Επειδή είσαι Αργύρης Αγγέλου και σε βλέπουν ότι είσαι από το παραπέντε και λένε,
2: κύριε Αγγέλου, γιατί πληρώνετε τόσα. Υπάρχει αυτό το πρόγραμμα και τσουπ τσουπ μου το κάνουν 10 ευρώ κάτω.
3: Να σου πω, πάρε με και εμένα, γιατί εγώ πληρώνω τετραπλάσια από ό,τι θα έπρεπε να πληρώνω.
2: 10-10 ευρώ, ξέρεις πόσα μαζεύω.
3: Έτσι, έτσι τα χτίσες στα σπίτια.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσανε
2: οι ακροατές. Κάποιες λίγες.
1: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
2: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Είναι μια κυρία λοιπόν, η Έλενα Έρχοβα, όχι η Έλενα Πηγαίνοβα, ναι. Έρχεται στη συνέχεια από το Κρασνογιάρσκ της Σιβηρίας και έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της χωρίς να μπορεί να ταξιδεύει. Στα 83 της λοιπόν αποφάσισε να κυνηγήσει το όνειρό της μόνη της, χρηματοδοτώντας τα ταξίδια της από τη σύνταξή της και πουλώντας λουλούδια και πλεκτά. Iconic είναι αυτό.
2: Φανταστικό.
1: Θέλω να σου πω λοιπόν ότι έχει πάει Γερμανία, Ιταλία, Ταϊλάνδη και είναι γνωστή ως Μπάμπα Λένα.
2: Η Μπάμπα Λένα.
1: Οι περιπέτειες της λοιπόν έχουν εμπνεύσει χιλιάδες ανθρώπους μέχρι το θάνατό της το 2019.
2: Καλέ, πέθανε.
1: Ριπ, κυρία Μπαμπαλένα. Να πω κάτι όμως, εντάξει, και εγώ έτσι θέλω να φύγω. Χορτάτη, σαν την κυρία Μπαμπαλένα. 91 ετών ήταν, εντάξει, πόσο και αυτή η γυναίκα να αντέξει.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1917 και απονέμονται από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Κολούμπια για πρώτη φορά τα βραβεία Πούλιτζερ.
1: Το 1896 ο Χένρι Φόρντ δοκιμάζει στους δρόμους του Ντιτρόιτ το πρώτο αυτοκίνητο που κινείται με βενζίνη, το τετράκυκλο. Δεν είναι κάτι άλλο παρά μια δικύλινδρη μηχανή ανεβασμένη πάνω σε 4 τροχούς ποδηλάτου που πιάνει μέγιστη ταχύτητα 32 χιλιόμετρα την ώρα.
0: 1965 και κυκλοφορεί το θρυλικό άλμπουμ Satisfaction των Rolling Stones.
1: Σήμερα έχει γενέθλια Ατζελίνα Τζολί. Γεννημένη το 1975, η εμβληματική ηθοποιός έχει άδεια πιλότου. Δεν είναι απλά χόμπι. Πήρε άδεια το 2004 και έχει δικά της αεροπλάνα, επειδή ήθελε να μπορεί να μεταφέρει εθελοντές και προμήθειες σε ανθρωπιστικές αποστολές. Όταν ήταν μικρή, ήθελε να γίνει υπεύθυνη κηδιών, δηλαδή νεκροθάφτης.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωή Τρέ.

0: καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Γαλλικές καλημέρες λέμε σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε, τι γίνετε?
1: Ιταλικά θέλεις μόνο.
0: Πεμπτούλα, 4 Ιουνίου, η Μαργύρη Σαγγέλου. Είναι το Breakfast Show. Είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και σήμερα έχουμε βάλει σκοπό να σας κάνουμε να περάσει τόσο καλύτερα γίνεται.
1: Θα σας κάνουμε χορευτικά, θα φέρουμε αρκούδες με ντέφια.
0: Σπαγκάτ κάνω πολύ ωραίο.
1: Κάνεις όντως?
0: Ούτε καν. Οπότε εδώ θα είμαστε, παιδιά, να περάσουμε και τη σημερινή ημέρα. Μπήκε ο Ιούνιος, μπήκε το καλοκαιράκι, μύρισε καλοκαιράκι.
1: Μύρισαν τα πάντα.
0: Τώρα με τη ζέστη θα μυρίζουν, η αλήθεια είναι. Να το έχουμε στο νου μας και αυτό.
1: Να σου πω κάτι τώρα.
0: Αποσμητικό λέγεται, παιδιά.
1: Όχι, και αποσμητικό χωρίς μπάνιο είναι λάθος.
0: Και μπάνιο.
1: Μπάνιο και αποσμητικό.
0: Ναι, ναι.
1: Και τώρα, μια που το φέραμε στη συζήτηση, θα μάθουμε και τι ώρα πρέπει να ερίζουμε το σπίτι μας στον καύσωνα.
0: Άρα, πολύ ωραία. Πώς συμπεριφέρονται οι Έλληνες στο τιμόνι?
1: Να, εγώ θα σου πω. Ωραία. Τι σχέση έχει η ρήπανση με τη μνήμη?
0: Πού βρήκαμε την πρώτη γάτα μαθήτρια?
1: Και δεν ξεχνάτε ότι 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Επίσης, το Viber της εκπομπής, παιδιά, μην ξεχνιόμαστε. 6942-929-929. Ξεκινάμε να στέλνουμε μηνύματα. Ξεκινάμε να φτιάχνουμε αυτή τη σχέση. Σχέση που χτίζεται έτσι πολύ δυνατά.
1: Η σχέση θέλει προσπάθεια και από τις δύο πλευρές, όχι μόνο από τη μία.
0: Ακριβώς. Εμείς είμαστε εδώ και δημιουργούμε το δίευλο επικοινωνίας και εσείς με τη σειρά σας πρέπει να αρχίσετε να στέλνετε μηνύματα. Πώς θα χτιστεί αυτή η σχέση?
1: Πραγματικά.
0: Εγώ γιατί έγινε έξαλλο.
1: Πάρτε για πει και μιλοφόρη. Τι είναι το μιλοφόρη?
0: Ό,τι και το για μη.
1: Καλά. Άστο. Michael Jackson, Black or White. Πάμε να ακούσουμε γιατί δεν θα βγάλουμε άλλο νόημα εδώ.
0: Πήγαμε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: 9 λεπτά μετά τις 7, δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Είναι πεμπτούλα. Ναι.
1: Α, εγώ Παρασκευή το έχω στο μυαλό μου.
0: Να σου πω την αλήθεια, έριξα μια ματιά και στην ατζέντα μου για να σιγουρευτώ ότι είναι πεμπτούλα, γιατί δεν έχω καμία αίσθηση του χρόνου.
1: Κοιτάς απέναντί μου για να δεις αν είμαι ζωεπρέ. Η ατζέντα είναι... με την ημερομηνία σε πειράζει.
0: Φαντάζεσαι να νόμιζα ότι κάνω εκπομπή με τη Βαλαβάνη. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε με λίγο προσεκτικά. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό ίντερνετ, μιλάμε φυσικά για το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό.
1: Και για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπαίνετε τώρα στο dei.gr/fiber και μαθαίνετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Όπα, τι έγινε.
0: Λοιπόν, ωραίος θα είναι ο καιρός σήμερα. Καλός. Έχει 28 βαθμούς Κελσίου, λέει.
1: Καλά.
0: Κάτι νεφώσεις, λέει, θα έχει εκεί στις 10 το πρωί μέχρι τις 12. Έτσι νεφωσούλες. Τώρα λες όπου νεφώσεις και βροχή. Δεν νομίζω.
1: Εγώ πιστεύω που νεφώσεις και λαύρα. Θα είναι αυτή η νεφώση καλογερνή με τη λαύρα. Και χθες κάποια στιγμή είχε κάτι ψηλό συννεφάκια σε κάποια φάση.
0: Ναι.
1: Βράσιμο ήταν όμως.
0: Ναι, ναι, είναι της κουφόβρασης οι νεφώσεις. Τέτοιες πιστεύω θα έχουμε, παιδιά, γιατί η θερμοκρασία καλά βαστά. Έτσι ψηλά, ψηλά.
1: Πρέπει να έφτασε 32 και ας λέγαμε 29, μέσα στα μάξι ήμουνα.
0: Παιδιά, έχει και κάτι κουνούπια.
1: Άστο. Άστο.
0: Εκεί στον ελληνικό κόσμο που κάναμε γιατί χθες βγήκαμε έξω. Α, δεν στα από αυτά.
1: Μας προαυλήσανε.
0: Δεν καταλαβαίνει κουνούπια, ε.
1: Να φοράς τέτοιο.
0: Τι
1: αντικουνουπικό.
0: Τι είναι αυτό που φοράνε στα μελίσια πρέπει
1: αυτό
0: να φοράω.
1: Αυτό φοράνε στα σκυλιά, το κολάρι θα σου πάρω, σαν του Χωσέ. Να μην πάρεις καλαζάρ και λυσμανία.
0: Το καλαζάρι, από το καλαζάρ κινδυνεύουμε όλοι.
1: Λοιπόν, άκουσέ με τώρα.
0: Για πες.
1: Η κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους είναι σε ένα πλαίσιο σχετικά λογικό. Με ένα Κυφισό να έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία και λεωφόρος Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Αυτό.
0: Ωραία. Δεν έλεγα τίποτα άλλο. Να, είδες, όλες ώρες, παιδί μου.
1: Είσαι μάγος.
0: Λέω το χρησμό. Και με μπροκίζετε, με κοροϊδεύετε, με περιπέζετε. Λοιπόν, την Παρασκευή αναμένονται βροχές στην Αθήνα. Δεν θα γλιτώσει αυτή τη βδομάδα τη βροχή η Αθηνούλα, καθώς την Παρασκευή, όπως αναφέρθηκε, κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες αναμένονται κάποιες βροχούλες.
1: Εντάξει,
0: άρα
1: πειράζει.
0: Το προετοιμάζει από τώρα, σου λέει, θα στείλω εγώ μερικά συννεφάκια. Μην τους πιάσω εξαπίνεις. Έτσι σιγά σιγά.
1: Επειδή θα σας γαζώσουν τα κουνούπια, άμα βρέχει με τέτοια ζέστη, προετοιμαστείτε, πάρτε τα αντικουνουπικά σας.
0: Βάλτος.
1: Βάλτος, κυριολεκτικός. Πάμε να ακούσουμε Lady Gaga και Bad Romance εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7, στον 92,9 Kiss.

0: Άσχημα όνειρα έβλεπε ο Teddy Swims και το έκανε τραγούδι μετά, κατάλαβες.
1: Είδε σαν τα δικά σου τα παρανοϊκά.
0: Τα δικά μου τα παρανοϊκά δεν τα φτάνει.
1: Βλέπεις ανθρώπους με 7 πόδια και 24 χέρια.
0: Αν τα όνειρά μου γίνουν ταινίες, πραγματικά θα σπάσουν τα ταμεία στα θρίλερ, να ξέρεις, έτσι.
1: Ποιος να τις γυρίσει αυτές τις ταινίες, σε τρελή. Τρελή είσαι, αλλά ναι.
0: Είμαι, αλλά είδα στον ύπνο ότι ήμουν σε μια πάρα πολύ ωραία παραλία, τεράστια, η οποία μέσα αντί για ψάρια είχε δελφίνια.
1: Α.
0: Ναι, είχε πάρα πολλά. Δηλαδή αντί για ψαράκια.
1: Πολύ normal.
0: Δελφίνια, μεγάλα δελφίνια, μικρά δελφίνια. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Ωραία, και τι κάνανε.
0: Ήταν λίγο επιθετικά απέναντί μου. Δεν ξέρω τι του έκανε.
1: Τα δελφίνια.
0: Ναι.
1: Τα δελφίνια είναι πολύ καλά ζωάκια.
0: Ναι, είναι πολύ καλά. Τώρα για να με μισούν δεν ξέρω τι του έκανα.
1: Φαντάσου.
0: Μάλλον επειδή κάνω λέιζερ και εγώ θέλω να γίνω κι εγώ δελφίνι.
1: Λοιπόν, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο στο θέμα θα σε κρατήσω. Τις παραλίες που βλέπεις τον ύπνο σου, απλά τον ξύπνιο σου τώρα. Πάμε να δούμε τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης για το 2026 με βάση ετήσια αξιολόγηση του European Best Destination.
0: Oh my
1: έτσι,
0: God.
1: Όχι βλακίες τώρα. Η κατάταξη φυσικά βασίστηκε σε ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων από τη φυσική ομορφιά και την ποιότητα των νερών ως την προσβασιμότητα, τις διαθέσιμες δραστηριότητες, την φιλικότητα προς τις οικογένειες, όλα αυτά τα πράγματα. Πρώτη
0: μάλιστα.
1: Λοιπόν, ποια έρχεται πιστεύεις?
0: Στην Κάρπαθο θα πω εγώ.
1: Όχι, όχι, δεν είμαστε
0: η
1: Ελλάδα.
0: Η κυρία Παναγιά στην Κάρπαθο.
1: Στην πρώτη θέση βρέθηκε η Πρέα de Montes σε λίγο.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό το μέρος και να μην πάω.
1: Σε μια άγρια ακτή της Πορτογαλίας είναι αυτή.
0: Αχ, έχω πάει στην Πορτογαλία σε θάλασσα.
1: Ναι, πήγε εκεί.
0: Στο Κασκάις έχω πάει και έχω βάλει και τα πόδια μέσα στον Ατλαντικό.
1: Α, και εγώ έχω βάλει τα πόδια μου στον Ειρηνικό, παρακαλώ.
0: Ο Ειρηνικός πρέπει να είναι, όχι Ατλαντικός.
1: Τότε έχω βάλει εγώ στον Ατλαντικό. Γιατί εγώ τώρα έχω βάλει που έχω πάει στο Λος Άντζελες.
0: Α, από εκεί. Άρα πρέπει να είναι Ειρηνικό. Από εκεί, Αργύρι.
1: Στον Ειρηνικό έχω βάλει τα πόδια μου. Κρύα ήτανε.
0: Κρύα ήταν και μένα.
1: Πλατσούρισα λίγο και έφυγα γιατί φοβήθηκα και λίγο μην βγει κανένας καρχαρίας. Λοιπόν, πρώτη θέση λοιπόν έχουμε Πορτογαλία. Μετά γίνεται χαμός από Ελλάδα. Μυρίζει η Ελλάδα μέχρι την έκτη θέση. Το πάει τρένο.
0: Το παγκόσμιο ρε εσύ.
1: Ναι,
0: ματικά λέει που είμαστε στις παραλίες.
1: Ευρωπαϊκή λέμε μαζί τόση ώρα.
0: Ευρωπαϊκή. Ναι.
1: Λοιπόν, δεύτερη λοιπόν συναντάμε το Βεντούμι στους αντίπαξους. Ένα μικρό έτσι παράδεισο με εξωτικά γαλαζοπράσινα νερά.
0: Αχ, θέλω να πάω στους αντίπαξους, αλλά είναι πολύ ακριβά ρε εσύ.
1: Ωραία. Η τρίτη θέση μπορείς να πας στην Κεφαλονιά.
0: Ωραία και
1: στη Φτέρη. Η Φτέρη λοιπόν είναι στην τρίτη θέση. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά και σχετικά ανέγκυχτα σημεία του Ιωνίου.
0: Η Κεφαλονιά βγάζει και ωραίους ανθρώπους, να ξέρεις.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Άτομα.
1: Η Μαρία Μπεκατόρη είναι Κεφαλονίτσα.
0: Φανταστικό.
1: Βέβαια. Λοιπόν, μετά πάμε στην Κέρκυρα. Που εκπροσωπείται με δύο θέσεις στην πρώτη δεκάδα. Είναι τη Ροβινιά.
0: Ναι.
1: Και στην 8η θέση είναι η Παλαιοκαστρίτσα. Κέρκυρα,
0: Κέρκυρα.
1: Αυτό. Η Κέρκυρα πάει πάρα πολύ καλά. Επομένως η Ελλάδα σκίζει σε ελληνικές παραλίες.
0: Πού είναι?
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι η Κάρπαθος
1: μέσα. Δεν
0: το
1: είπανε.
0: Εντάξει.
1: Όπου έπρεπε να στο πω με τρόπο.
0: Είναι ψεύτικη αυτή η δημοσκόπηση. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα.
1: Έχει ωραίες παραλίες η Κάρπαθος.
0: Έχει τα πιο όμορφα νερά.
1: Άστα νερά, παραλίες έχει.
0: Και τα πιο ωραία. Έχει και καλαμάρια μέσα στη θάλασσα.
1: Άστα καλαμάρια.
0: Αγριάδια τα λέμε εμείς εκεί.
1: Μάλιστα. Παραλίες έχει.
0: Έχει παραλίες.
1: Α. Δηλαδή με άμμο που μπαίνεις μέσα
0: έχει,
1: και σιγά
0: έχει,
1: σιγά.
0: Θα σε πάω. Όταν έρθεις θα σε πάω να τη γνωρίσω όλη τη φυσική της ομορφιά.
1: Ωραία. Και καλαμάρια θέλω να με πας να φάω.
0: Ο μπαμπάς μου ξέρεις τι μου έχει πει.
1: Τι?
0: Αν πεθάνω, πετάξτε με μέσα στη θάλασσα να φάω καλαμάρια. Δεν ξέρω γιατί φτάσα εκεί.
1: Αυτό είναι φιάλτης από τα όνειρά σου.
0: 2, 10, 80, 50 χιλιάδες. Καλέστε τώρα να μας πείτε ποια είναι η αγαπημένη σας παραλία στην Ελλάδα.
1: Η αγαπημένη σας παραλία στην Ελλάδα. Και αν έχετε ξεκινήσει τα μπάνια, εγώ θέλω να μάθω τον πόνο μου, λέω εγώ, γιατί εγώ με βλέπω να μπαίνω στη θάλασσα τον Αύγουστο.
0: Και έχετε ένα πολιτήβο δωρεπιταγή 30 ευρώ να πάτε να απολαύσετε ιταλική κουζίνα εκεί δίπλα στη θάλασσα στη Μαρίνα Φλίσβου.
1: Για ξεκινήστε έτσι λίγο να φτιάξει η μέρα μας τώρα να ονειρευτούμε πλατσουρίσματα. Για καλέστε στο 2, 10, 80, 50 χιλιάδες τώρα. The Breakfast Show.

0: Μοναδική Τίνα Τέρνερ είναι εδώ στην παρέα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. 7 και 25 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Και πάμε να πούμε.
1: Η πρώτη καλημέρα.
0: Η πρώτη καλημέρα λοιπόν θα μοιραστούμε με το φίλο Βασίλη. Καλημέρα Βασίλη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα στην παρέα.
0: Καλημέρα αγαπημένε. Πού είσαι, τι κάνεις, ποιος είσαι, πες τα μας όλα λοιπόν. Εσύ γιατί έχεις τέτοια ενέργεια πρωί πρωί.
2: Λοιπόν, γιατί μόλις ξύπνησα. Θες είχα όλο διαδικτυακά τα μαθήματα,
0: ναι.
2: Και πάω να πάρω καφεδάκι,
0: ναι.
2: Για να ανοίξουν τα ματάκια.
3: Είσαι μαθητής.
2: Ναι, φοιτητής είμαι.
0: Α, είσαι φοιτητής. Oh. Τι σπουδάζεις, ναι. Καλέ μου.
2: Στη δίκηση επιχειρήσεων είμαι.
0: Δύσκολο.
3: Καλέ, έλα να ανοίξουμε μια επιχείρηση.
2: Και θέλω μετά για marketing. Εντάξει, η αλήθεια είναι δεν είναι και πολυτεχνείο, γιατί υπάρχουν πιο δύσκολα τμήματα.
0: Εντάξει.
2: Αλλά το διάβασμά το θέλει. Εντάξει.
0: Όσο υπάρχει θέλει, ιατρική, πάντα θα υπάρχουν πιο δύσκολα, ρε παιδάκι μου.
3: Και επίσης διοίκηση επιχειρήσεων και μόνο που το λες με τα νούμερα και τα τέτοια. Εγώ θέλω να πάθω αυτονάφλεξη. Δύσκολο είναι.
0: Ναι, καλέ. 5 και 5, 7 και 3. Βλακίες τώρα.
3: 2 και 1. Άσε. 1 και 1 το χειρότερο.
0: Βασίλη μου, εσύ η μπάνια έχει ξεκινήσει ή σε έχει φάει το διάβασμα?
2: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, γι' αυτό πήρα. Λοιπόν, πήγα με την κοπέλα μου στη Μήλο του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έχω καταλάβει ένα πράγμα, παιδιά, ότι αξίζει παραλία.
3: Περίμενε, γιατί στη Μήλο.
0: Στη Μήλο έχει άπειρες παραλίες.
2: Ναι, θέλω να πω ότι έβγαλα ένα γενικό συμπέρασμα.
0: Ναι.
2: Ότι όμορφη είναι η παραλία. Εντάξει, η Μήλος έχει καταπληκτικές, για μένα είναι top. Νούμερο ένα στην Ευρώπη, θα σου πω.
0: Βέβαια.
2: Αλλά παιδιά, θέλει μετά την παραλία καλό φαΐ. Θέλει να έχει προβατίνα, να έχει παϊδάκια.
0: Είσαι δικός μου εσύ.
2: Τα βόρεια εμείς το βρίσκουμε, γιατί εγώ κατάγομαι την Καστοριά.
0: Α, μάλιστα.
3: Ωραία Καστοριά, πολύ ωραία Καστοριά.
2: Φαγητά π.χ. δεν έχουμε.
0: Δεν
2: έχει. Πρέπει να το φτιάξουμε αυτό.
0: Σαν τις πίτες της Καστοριάς δεν υπάρχουν.
3: Να σου πω λίγο κάτι τώρα. Τώρα η παραλία δεν αξίζει άμα δεν πας μετά στην ταβέρνα.
0: Φυσικά.
3: Μα το θέμα είναι η ταβέρνα. Η παραλία είναι προθέρμανση για την ταβέρνα. Να κάψει καμιά θερμίδα. Επίσης, ρε εσύ, να σε ρωτήσω κάτι. Λένε ότι στη Μήλο όταν πάνε τα ζευγάρια ή χωρίζουν ή παντρεύονται. Εσύ σε τι κατάσταση είσαι?
2: Εντάξει, επειδή ακούει υποθέτω το ραδιόφωνο, ακούει πολύ κοίς, οπότε δεν θέλω να πω. Κάνω μικρός είμαι, εντάξει, όταν έρθει ο καιρός θα...
0: Έχεις να πεις, αλλά δεν θες. Βόδι πατάει τη γλώσσα σου.
3: Πάντως δεν χωρίσατε, αυτό είναι το σίγουρο.
2: Όχι.
3: Αφού ακούει κοίς, θες να της πεις μια καλημέρα.
2: Καλημέρα Λινάκι μου.
0: Λοιπόν, το Λινάκι.
2: Ελπίζω να ξύπνησα και να διαβάζεις κι εσύ.
0: Μπράβο σας. Το Λινάκι και ο Βασίλης λοιπόν κερδίζουν δωρεπιταγή για να πάνε να φάνε.
3: Ναπολιτίβο, 30 ευρώ, να φάτε δίπλα στη θάλασσα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Γιατί συνδυάζουμε και τη θάλασσα και τη μάσα.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Απλά θα φάτε ιταλική κουζίνα.
0: Να προσέχεις το Λινάκι, να προσέχεις και τον εαυτό σου, να διαβάζεις τα μαθήματά σου και να, έτσι να πλατσουρίζετε παρέα στους αιώνες των αιώνων.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, καλέ μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι?
4: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
15: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
16: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Εντάξει, μπορούμε
1: δεν θέλω να,
0: και να
1: το κάνω αυτό το πράγμα πια, ρε παιδί μου.
0: Μπορούμε να μείνουμε
1: δεν
0: και σιωπή.
1: Δεν το λέω μόνο εγώ, το λέω και το τραγούδι. Δεν θέλω, προσπαθούσα να ακούσω τι λέει.
0: Αποκλείεται. Έχει μάθει αγγλικά, Αργύρι.
1: Εδώ όλα θα τα μάθω.
0: You και μουστάκι θα ξυρίσω. So, you are a good student.
1: Μελινάκι.
0: Μελινάκι με λανουράκι.
1: Λοιπόν, παιδιά, είναι Πεμπτούλα σήμερα. Είναι 4 Ιουνίου. Γιατί βγήκαμε εδώ να πούμε τώρα, τι είπαμε.
0: Βγήκαμε να πούμε για τον καύσωνα, να σου πω την αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Γιατί τώρα με τη ζέστη που θα έχουμε όλη μέρα ανοιχτά τα air condition, πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα παραθυράκια μα κάποια στιγμή μέσα στη μέρα να ξεβρωμίσει το σπίτι. Στη λιγάκι να μπει καινούριο οξυγόνο. Υπάρχει συγκεκριμένη ώρα που το κάνουμε αυτό, παιδιά μου. Δεν ξυπνάμε, ας πούμε, το πρωί και ντάλα, ήλιο, μεσημέρι, ανοίγουμε τις πόρτες.
1: Ναι.
0: Η ιδανική ώρα για να αερίσει το σπίτι είναι απογευματόβραδο.
1: Οι παλιές νοικοκυρές πάντως έχουν έναν τρόπο το πώς αερίζουν το σπίτι τους και είναι πάντα δροσερό. Η αδερφή μου, ας πούμε, ξέρει να το κάνει πάρα πολύ καλά αυτό. Όχι ως παλιά νοικοκυρά, αλλά από τη μαμά μου. Μαθημένη.
0: Εγώ το αερίζω. Εγώ το έχω.
1: Το πώς κατεβάζουν τις γρίλες, πώς κάνουν αυτό, πότε ανοίγουν, πότε αφήνουν τον ήλιο να είναι το σπίτι. Είναι φανταστικές.
0: Να σου δώσω ένα πολύ ωραίο τύπο όμως για τον αερισμό του σπιτιού το καλοκαίρι που έχει και ζέστη.
1: Για πες.
0: Ιδανικά να έχεις κοντά σε ένα παράθυρο έναν ανεμιστήρα. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ, γιατί άμα δεν θες να ανάψεις το air condition, γιατί νομίζω οι περισσότεροι πια. Εντάξει, λίγο με το air condition.
1: Δύσκολο.
0: Εμένα με ενοχλεί κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Δεν μου αρέσει να είμαι πολύ ώρα με το air condition.
1: Αν βρεις τη σωστή θερμοκρασία και το έτσι πώς βαράει στον τοίχο απέναντι για να κάνει την αντανάκλαση της δροσούλας και πώς σου έρχεται, μια χαρά γίνεται. Αλλά θέλει μελέτη.
0: Μελέτη. Δεν θέλει μελέτη, παιδιά. Θέλει έναν ανεμιστήρα δίπλα από ένα παράθυρο. Θέλει να ερίζει στο σπίτι καθημερινά, η αλήθεια είναι, γιατί έτσι να ανανεώνεται κι ο αέρας. Εγώ δεν μπορώ. Θέλω το σπίτι μου να αερίζεται κάθε μέρα. Και αυτό το πάθα από τη μάνα μου, να ξέρεις. Που κατά χείμωνο ερχόταν μέσα στο δωμάτιό μου, που είχε μείον 15 βαθμούς, και μου άνοιγε τις πόρτες πρωί-πρωί και τις έλεγα: ρε μάνα, γιατί μου ανοίγει τις πόρτες.
1: Για να αερίσει.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Να παίξουμε.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Να
1: τι
0: θες
1: να κάνουμε.
0: Να παίξουμε.
1: Α, ωραία. Με το γράμμα ταφ παίζουμε σήμερα. Όνομα, πολύ ζωπηρό πράγμα. Τι έχω πάθει. Νομίζω μου έρχεται ένα εγκεφαλικό.
0: Νομίζω ότι ναι, όντως.
1: Ίσως επειδή θέλω τον καφέ τώρα. Λοιπόν, παίζουμε, παιδιά, όνομα, πολύ ζωπηρό πράγμα. Πρέπει να καλέσετε στο 210-80-50.000. Για έλατε στην παρέα μας, σας παρακαλώ. Γιατί παίζουμε το γράμμα ταφ.
0: Και κερδίζετε.
1: Τάσος.
0: Τάσος, τρακτέρ.
1: Αυτά. Τι θα κερδίσετε, Σεριάπ, καλλιτικά, τι άλλο.
0: Καλλιτικά Σεριάπ Cosmetics, τη μοναδική ελληνική premium εταιρεία καλλιτικών στην Ελλάδα, που μπορείτε να τη βρείτε και στο www.seriap.gr αλλά και στα φυσικά καταστήματα στο Περιστέρι και στη Θεσσαλονίκη.
1: Βεβαίως, γι' αυτό λοιπόν καλέστε στο 210-85.000, γιατί περιμένουν τα καλλιτικά εδώ πέρα, αλλά περιμένει και ένα γράμμα της ΑΒ. Το ΤΑΦ, που πρέπει να το λύσουμε. Για καλέστε τώρα, 210-85.000.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρι και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7. This is Kiss.

0: Απατσαπατσί. Ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Πεμπτούλα 4 Ιουνίου και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Βεβαίως. Με το γράμμα ΤΑΒ θα παίξουμε λοιπόν σήμερα και έχουμε στην παρέα μας το Γιάννη, αλλά όχι μόνο του. Ο Γιάννης είναι με την αγάπη μαζί. Καλημέρα, Γιάννη και αγάπη.
2: Καλημέρα.
0: Έτσι, την ακούς την αγάπη? Αυτή τη φωνή έχει η ζωή, η αγάπη.
3: Τέλεια είναι η αγάπη.
0: Η αγάπη είναι 10 χρονών και πάνε σχολείο τώρα με τον μπαμπά της και είπανε δεν παίρνουμε να παίξουμε κιόλας στο πρωινό breakfast show, ε.
3: Μπράβο, παιδιά.
2: Θα τα ακούμε κάθε πρωί με πολύ έτσι χαρά και πριν πάμε σχολείο ακούμε με προσήλωση.
0: Α, με προσήλωση κιόλας. Έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι λέτε, θα κερδίσουμε τα καλλιτικά για σήμερα, θα το βρούμε το γράμμα το ΤΑΦ.
2: Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
0: Να βάλω χρονόμετρο δηλαδή.
2: Φύγαμε,
0: καλή επιτυχία. Βυθίστηκε στο πρώτο του ταξίδι και πήρε 11 Όσκαρ.
2: Τιτανικός.
3: Ένα όνομα.
2: Τρίφωνας.
0: Ένα φυτό.
2: Τριανταφυλιά.
3: Σε αυτό παίζουμε πόρτες και πλακωτό.
2: Παύλη.
0: Μια χώρα.
2: Τανζανία.
3: Ένα, είναι και ουράνιο, είναι και ουράνιο.
2: Όξο.
0: Σνακ που δίνουν οι διαιτολόγοι, αλλά δεν χορταίνει κανείς.
3: Αυτό που έχει τυρί, ζαμπόν,
0: ναι, ναι.
3: Ψωμί.
0: Μπράβο. Ένα επάγγελμα.
2: Ταχυδακτηλουργός.
3: Ένα ζώο.
2: Άρανδος.
0: Τι παίζει ο Τσιτσιπάς?
2: Τένις.
0: Ναι. Μπράβο σας ρε παιδιά.
2: Δεν είναι τόσο το δώρο όσο η χαρά που παίξαμε. Δηλαδή ενθουσιαστήκαμε πάρα πολύ.
0: Εννοείται. Μα είσαστε και πολύ δυνατή ομάδα ρε παιδάκι μου. Ένας και ένταγε, ο άλλος έραβε. Δηλαδή φοβερό.
2: Ναι.
0: Είναι που κάνετε προπόνηση κάθε μέρα γιατί μας ακούτε.
2: Είναι που κάνουμε προπόνηση και μεγάλωσα στο Κονγκό και η Τανζανία ήρθε εύκολα.
3: Και μου έκανε εντύπωση, λέω, που τι σκέφτηκε την Τανζανία, καλέ.
0: Έλληνας που μεγάλωσε εκεί, φαντάζομαι, δεν είσαι Κονγκολέζος.
2: Σωστά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο, Γιάννη μου. Να μου φιλήσεις, να μας φιλήσεις μάλλον την αγάπη, να έχετε μια υπέροχη μέρα και συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Και εσείς, καλέ μου, γεια σας.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Πεμπτούλα σήμερα. Να, τις βλέπεις τις νεφώσεις? Τις βλέπεις τις νεφώσεις? Γιατί εγώ τι λέω,
1: ναι,
0: γίνεται.
1: Ναι, ναι, τα βλέπω τα σύννεφα, τα βλέπω, τα βλέπω.
0: Τι βλέπεις?
1: Ναι, Αργύρι.
0: Πες, Αργύρι, πάντα λες τον καιρό πολύ ωραία.
1: Δεν μ' αρέσει να λέω ψέματα, εντάξει. Τώρα υπάρχουν σύννεφα, αλήθεια είναι αυτό.
0: Ωραία, το είπα όμως το πρωί.
1: Λες τον καιρό πάρα πολύ ωραία, είναι ένα μεγάλο ψέμα.
0: Μα ό,τι λέω γίνεται.
1: Λοιπόν, τώρα δεν λέμε τον καιρό, θα μιλήσουμε για την καλύτερη γάτα μαθήτρια.
0: Εσύ τις λατρεύω τις γάτες, γιατί είναι πανέξυπνες και επειδή θέλουν να πηγαίνουν και σχολείο. Λοιπόν, θα σας πάω στην Τουρκία τώρα, λοιπόν, που υπάρχει μια γάτα μαθήτρια.
1: Στη Σμύρνη.
0: Μιλάμε φυσικά για την Τόμπι. Έχω πάει στη Σμύρνη. Η Τόμπι λοιπόν ήταν μια αδέσποτη γατούλα.
1: Έχεις πάει στη Σμύρνη ή στη Νέα Σμύρνη?
0: Στη Σμύρνη. Έχω παίξει με το Εθνικό. Στο Αρχαίο Θέατρο της Εφέσου.
1: Τι λες τώρα?
0: Βέβαια. Έχω κάνει και αυτό.
1: Αυτό δεν το ξέρα. Πώς ήτανε?
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ιστορικό μέρος.
0: Και ιστορική στιγμή.
1: Από εκεί ήταν η γιαγιά μου.
0: Βεβαίως, γιατί είχαν να παίξουν και πάρα πολλά εκατοντάδες χρόνια να παίξει ελληνική παράσταση εκεί. Ήμασταν η πρώτη ελληνική παράσταση που έπαιξε τις Νεφέλες του Αριστοφάνη.
1: Σε Έλληνες ή σε Τούρκους?
0: Η πρεσβεία, η ελληνική πρεσβεία το έχει οργανώσει.
1: Okay.
0: Και είχε και Έλληνες και Τούρκους. Είχε τεράστιο ενδιαφέρον και επίσης είχε γίνει και πολιτιστικό ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, θα μείνουμε στη Σμύρνη και η Τόμπι γατούλα, λοιπόν, ήταν μια αδέσποτη γατούλα που μπήκε τυχαία σε μια σχολική τάξη εκεί σε ένα σχολείο της Σμύρνης. Αντί λοιπόν να τη διώξουν, οι δασκάλα και οι μαθητές την άφησαν εκεί να μείνει μαζί τους και σύντομα έγινε το πιο αγαπημένο μέλος της τάξης. Η γατούλα παρακολουθούσε το μάθημα, διάβαζε τα μαθήματά της, ήταν πάρα πολύ καλή και τα παιδιά τη λατρέψανε. Σύμφωνα λοιπόν με τη σκάλα, τα παιδιά άρχισαν να πηγαίνουν πιο χαρούμενα στο σχολείο και να δείχνουν περισσότερη υπευθυνότητα φροντίδας προς τη γάτα. Τη λατρέψαν τη γάτα, την κάναν μέλος της παρέας τους. Όταν όμως ένας γονέας ζήτησε να απομακρυνθεί.
1: Αν είναι δυνατόν, γιατί να απομακρυνθεί καλά το γατί?
0: Οι μαθητές στεναχωρήθηκαν πολύ και η απόδοσή τους έπεσε. Ενώ η οικογένεια που την υιοθέτησε ανέφερε πως η γατούλα δεν είχε όρεξη να φάει. Δεν είναι φοβερό? Γιατί ήθελε τα μαθήματά της και τους μαθητές της.
1: Κορίτσι μου.
0: Λίγο αργότερα η Τόμπι λοιπόν επέστρεψε ξανά στην τάξη, μέχρι που η δασκάλα της τη μετακόμισε σε άλλο σχολείο και σε άλλη πόλη και πήρε και την Τόμπι μαζί. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Η Τόμπι πήγε στο πανεπιστήμιο, έγινε γιατρός και σιγά σιγά μας γιατρέψε όλους με την αγάπη της προς τα μαθήματα και προς τους ανθρώπους.
1: Μπράβο στην Τόμπι. Να είχαμε και εδώ το Χωσεδάκι κάθε πρωί.
0: Να κάνει εκπομπή,
1: Ναι, αχ, είναι και πολύ καλός ραδιοφωνικός παραγωγός.
0: Είναι πολύ καλό. Είναι λίγο απατεώνας, βέβαια. Αλλά...
1: Τεράστιος απατεώνας, αλλά αυτή είναι η συζήτηση για άλλο θέμα.
0: Πολύ ωραία. Χάρηκα πολύ με την Τόμπι. Έτσι, φίλε μου η Τόμπι. Μ' αρέσει.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρι και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
1: The one, the only, The Weeknd.
0: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you called me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
0: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
9: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
8: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
10: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
11: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
12: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
11: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
12: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
11: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
13: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
14: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά cocktail, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο, είσοδος από Αμαλία.
16: Oh. Τι έπαθες?
17: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
16: Ταυτότητα έχεις?
17: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
16: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
17: Έχω.
16: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα. Ελλάδα.
17: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
18: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
19: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.

0: 8 και 4 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Θέλω να σας πω ότι τα μηνύματά σας συνεχίζονται και έρχονται στο Viber 6942-929-929.
1: Και έχουμε και στην παρέα μας, παιδιά, το Day Fiber. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το Day Fiber μπορεί.
0: Αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα ψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά, αλλά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί, παιδιά, στο day.gr/fiber, και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό, παρακαλώ.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Δεν χρειάζεται να πω πολλά. Ρίξτε μια ματιά έξω και θα δείτε τα χαϊδια του καιρού. Έχει κάτι συννεφούλες. Βέβαια, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε ψηλά επίπεδα, μέχρι 28-29 βαθμούς Κελσίου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αυτές οι τοπικές νεφοσούλες θα είναι στην παρέα μας και θα κάνουν το πρόγραμμά τους έτσι και τώρα το πρωί, 10-11-12 η ώρα.
1: Θα βγει ο χορός, μετά θα βγει η χοροδία.
0: Αλλά θα μας κάνουν και κάτι παιχνιδάκια το απόγευμα. Επομένως, παιδιά, επειδή έχει ένα αεράκι έτσι αναπέστητο, παρόλο που έχει ζέστη, γενικά έχετε το νου σας.
1: Και μην πετάτε τα τσιγάρα από το παράθυρο.
0: Αυτό πρέπει να αρχίσουμε να το έχουμε στο νου μας.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Όσοι καπνίζετε ζωή.
1: Τα δικά μου είναι θερμενόμενα, δεν
0: έχει σημασία. Το κακό δεν αργεί να γίνει.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα να σας πω, παιδιά. Καταρχάς, έχω μία φίλη, τη φίλη μου την Αναστασία. Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Που 2 μέρες τώρα που μας ακούει, μου λέει: στην Αττική Οδό έχει κόμπλα. Να προσέχετε, να πείσουν ακροατές να προσέχουν. Άσε μας, κουκλίτσα μου, το βλέπω το GPS. Δεν χρειάζεται το GPS, λέω. Το βλέπω το χάρτη. Δεν χρειάζομαι να το λες.
0: Τροχονόμος.
1: Όχι, δεν είναι, αλλά θέλει να συμβάλλει στην εκπομπή, παιδάκι μου. Γιατί μας ακούει κάθε μέρα η Αναστασία. Οπότε είμαστε η αγαπημένη συνήθεια.
0: Okay.
1: Πώς να μην είμαστε άλλωστε.
0: Όχι, να μας στέλνετε. Μας αρέσει να μας στέλνετε. Μην κοιτάτε εδώ την ξινιόλα.
1: Καλά, εγώ την έβρισα. Τη λέω, σταμάτα να μου στέλνει.
0: Τι γίνεται λοιπόν στους δρόμους?
1: Λοιπόν, α πω ότι και ίσως έχει κίνηση. Και στην άνοδο και στην κάθοδο, από το ύψος του Περιστερίου μέχρι πάνω τον κόμβο Μεταμόρφωσης, και εκεί η Αττική Οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρηση έχει κινησούλα. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Η Κηφισίας, παιδιά, η άνοδος της είναι λίγο δύσκολη σε όλη την διάρκεια της Κηφισίας.
0: Και η κάθοδος,
1: έκταση αυτή τη λέξη έψαχνα. Και η κάθοδος έχει κίνηση στο ύψος Φιλοθέης. Η Μεσογείων έχει κινησούλα. Και εκεί και στην άνοδο και στην κάθοδο, παιδιά, κουράγιο.
0: Πού πάτε, βρε κουτά? Πού πάτε, όπου και αν πάτε, να περάσετε καλά, να κάνετε τις δουλειές σας και φυσικά ακούγοντας και έχοντας παρέα τον αέρα και τις μουσικάρες του Kiss 92,9 και εμάς φυσικά το Breakfast Show.
2: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Σωτήρα μου, σωτήρα μου.
1: 13 λεπτά μετά τις 8, παιδιά, έτσι σώζω κόσμο. Είμαι ο Σούπερμαν της καθημερινότητας. Είμαι ο Μπάτμαν, ο Ρόμπιν.
0: Ο Μπάτμαν,
1: ο
0: δεν
1: Μπάτμαν είναι τα πιο ωραίος. Λοιπόν, 13 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Μόλις έτσι φρόντισα έναν συνάδελφο εδώ πέρα στο σταθμό, ο οποίος πονάει το δοντάκι του.
0: Και εμένα πονάει το δοντάκι μου, αλλά δεν μου το έχεις βολέψει.
1: Εσένα για άλλο λόγο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τους Έλληνες οδηγούς, παιδιά, τώρα. Υπερβολική αυτοπεποίθηση σου λέει ότι έχουν οι Έλληνες οδηγοί. Από πού την αντλούν, δεν ξέρω.
0: Αχ, να σου πω κάτι και εγώ έχω αυτοπεποίθηση. Εγώ έμαθα να οδηγάω στα Καμίνια.
1: Τέλεια.
0: Στο
1: εσύ ετοιμάσου να κάνεις τικ τώρα σε πόσα. Θα σου κάνω ερωτήσεις και εσύ θα κάνουμε σε πόσα.
0: Εσύ, εγώ έχω κάνει όλη την Ελλάδα πάνω κάτω με το Hyundai. Μάλιστα. Δεν με νοιάζει τίποτα.
1: Το 97% των Ελλήνων οδηγών περιγράφει τον εαυτό του με πολύ θετικά επίπεδα. Θεωρεί ότι οδηγεί προσεκτικά κατά 77%, ότι είναι ευγενικοί στο δρόμο καθώς οδηγούν το 20%, ενώ σχεδόν κανείς δεν παραδέχεται ότι είναι επιθετικός, μόνο το 3% έχει την αυτογνωσία αυτή, ή ότι δηλώνει ανεύθυνος, ας πούμε, 0,5%.
0: Ανεύθυνη δεν είμαι.
1: Όχι, δεν
0: και
1: μιλάω γι'
0: αυτό. Μόνο όταν είναι οι άλλοι παραβατικοί.
1: Επίσης, ακριβώς εδώ ήθελα να καταλήξω, 8 στους 10, δηλαδή 80%, στρέφουν τα βέλη τους στους υπόλοιπους, χαρακτηρίζοντάς τους ανεύθυνους και επιθετικούς. Δηλαδή αυτό που μόλις είπες.
0: Συγγνώμη, τα μηχανάκια που έρχονται προς τα πάνω σου και θέλουν να σε προσπεράσουν όταν κάνεις αλλάζεις λωρίδα, ας πούμε.
1: Πάμε σε κάτι πιο ενδιαφέρον τώρα. Όπως βλέπεις, σε γράφω κανονικά. Μάλιστα. Γιατί τώρα έρχεται το καλό. Το 76% των Ελλήνων χρησιμοποιεί το smartphone.
0: Ποτέ δεν το κάνω αυτό.
1: Μάλιστα,
0: το κινητό είναι κλειδωμένο στο πορτμπαγκάζ όταν οδηγώ.
1: Ψέματα! Και ρυθμίζει το GPS την ώρα που οδηγεί. Παρά την απαγόρευση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, το 66% μιλάει στο τηλέφωνο.
0: Στο τηλέφωνο με ανοιχτή ακρόαση δεν είναι πρόβλημα.
1: Μάλιστα, μιλάει στο τηλέφωνο, ενώ με το 31% κρατά τη συσκευή στο χέρι.
0: Ποτέ, ποτέ, ποτέ.
1: Μαρία Γεωργάκη, να ακούς, αν ακούς. Και το 39% χρησιμοποιεί ακουστικά.
0: Ακουστικά, όχι, εντάξει, πάμε τρέλα είναι αυτό.
1: Ακόμα πιο τρομακτικό είναι το γεγονός ότι το 25% σου λέει στέλνει ή διαβάζει μηνύματα και email εν κινήσει.
0: Ποτέ δεν το
1: έχω. Ούτε αυτό. Γελάει, ούτε να το πει δεν μπορεί. Ενώ το 12% παρακολουθεί βίντεο ή ταινίες στην οθόνη.
0: Έλα, εγώ βάζω και βλέπω βίντεο στο YouTube, αλλά δεν τα κοιτάω, τα ακούω απλά.
1: Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, λοιπόν, το 70% των οδηγών παραδέχεται ότι παίρνει το βλέμμα του από το δρόμο για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα.
0: Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ.
1: Φτάνουν 2 δευτερόλεπτα για να έρθει καταστροφή.
0: Καλέ, στο 1 δευτερόλεπτο. Στο 1 δευτερόλεπτο.
1: Ακριβώς. Παράλληλα, οι κανόνες ασφαλείας γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Το 76% ξεπερνάει συστηματικά τα όρια ταχύτητας.
0: Ποτέ.
1: Δεν μιλάς, βλέπω.
0: Με τι να πω.
1: Τι να πεις και
0: ποτέ
1: εσύ.
0: Ποτέ δεν έχω. Εγώ κοιτάω. Έχει το Google Maps.
1: Ναι.
0: Σου έχει τα όρια του κάθε δρόμου και αν τα ξεπερνάς. Εγώ ποτέ δεν τα ξεπερνάω.
1: Ενώ το 52% δεν κρατά τις αποστάσεις ασφαλείας από τον μπροστινό αυτοκίνητο.
0: Λοιπόν, νιώθω ότι γίνεται μια επίθεση στο άτομο μου τώρα χωρίς λόγο και αιτία.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι κάποιος σε έχει παρακολουθήσει την οδική σου συμπεριφορά και έγραψε αυτή την έρευνα και αυτά τα ποσοστά.
0: Να σου πω κάτι. Πώς θα σώσω κόσμο, αν δεν είμαι γρήγορη, αν δεν έχω νεύρο στον δρόμο. Αν δεν μου τζώσει. Αν δεν μου τζώσει στον δρόμο. Καταρχάς δεν είσαι Έλληνας αν δεν μου τζώσει στον δρόμο. Αυτό είναι το νούμερο ένα.
1: Εσύ είσαι Ελληνίδα.
0: Εγώ είμαι Ελληνίδα. Και τιμώ τη χώρα μου και τη μούτζα την έχω πάντα έτοιμη. Και όχι μόνο τη μούτζα και τη βομολογία. Αλλά τη βομολογία πάντα με κλειστό παράθυρο να μ' ακούσει ο μπροστά. Δηλαδή, μόνο να ξεσπάσω το θυμό μου θέλω εκείνη την ερώτηση. Τώρα να τα χαλάσουμε. Μια φορά είχα το ωραίο που φώναξα στον άλλο γιατί μου χτύπησε τον καθρέφτη.
1: Και
0: τίποτα. Τον έβρισα δυνατά, το άκουσε ο Κύλι Κυψέλη και πολύ χάρηκα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 8 και 20 λέει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Έστειλε μια Κροάτρια μήνυμα και λέει: παιδιά, εγώ που φτερνίζομαι επιτρία είμαι κίνδυνος θάνατος σαν οδηγός.
1: Αλήθεια είναι. Το φτέρνισμα δεν το σκεφτήκαμε.
0: Επίσης, φίλε.
1: Τέλος
0: πάρα πάνω. Πολύ επικίνδυνο είναι, ειδικά όταν δεν μπορείς να το κρατήσεις και είναι αυτό που έρχεται και σαν κύμα.
1: Καλέγω που το πάω.
0: Και σκάει στα βράχια.
1: Σαν βιατίνια ακούγεται το φτέρνισμά μου.
0: Έτσι. Μου έχει τύχει να γυρίσει το τιμόνι από φτέρνισμα. Άστο. Λοιπόν. Πάμε στην Ευρώπη.
1: Επιτέλους. Πάμε
0: στη Σουηδία που σου αρέσει.
1: Πάρα πολύ.
0: Πες ότι έχεις πάει στη Σουηδία.
1: Έχω πάει δύο φορές και θέλω τώρα ψάχνω να πάω τρίτη.
0: Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τι έκανε η Σουηδία τώρα και αλλάζει όλο το παιχνίδι. Την ώρα που η Ελλάδα μπαίνει όλο και πιο βαθιά στο μαγικό κόσμο των ηλεκτρονικών πληρωμών, διαπιστώνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο βρήκε έτσι το αντίδοτο στη μικρομεσαία φυσικά φοροδιαφυγή, γιατί όλο και αυτό γίνεται, για τους μικρομεσαίους γίνεται. Στην Ευρώπη κάνουν δεύτερη σκέψη για άλλο ένα μικρότερη χρήση των ηλεκτρονικών αγορών και ξανά να βγει στην επιφάνεια τα μετρητά.
1: Το κασέρι που χρήμα, λέμε. Το χαρτοπετσέτα.
0: Το Σουηδικό Κοινοβούλιο λοιπόν ψήφισε ένα νέο νόμο που απαιτεί από τα παντοπολία, τα φαρμακεία και τις τράπεζες να δέχονται μετρητά σε μεγαλύτερη έκταση μετά από τη ραγδαία μείωση της χρήσης μετρητών στη χώρα.
1: Η
0: σου λέει, εξαφανίστηκαν τα μετρητά.
1: Ναι, και όταν έχεις μετρητά μπορείς να τα διαχειριστείς πολύ καλύτερα από την κάρτα, γιατί όταν έχεις μια κάρτα συνέχεια πάνω στο κινητό σου, πας και πληρώνεις και δεν το σκέφτεσαι.
0: Όχι, ζωή, έχεις, από τότε που μου έχετε βάλει αυτό το διάολο στο κινητό που περνάς μπροστά το μηχάνημα και σου λένε εδώ και το δείχνεις και περνάς, νομίζεις ότι αυτό το κινητό γεννάει λεφτά.
1: Ισχύει, αλήθεια.
0: Δεν καταλαβαίνεις. Για πότε, οριακά, μόνο σαν τη selfie. Τόσο συχνά. Ισχύει, δεν πληρώνω τα πάντα.
1: Ισχύει.
0: Είναι τραγικό αυτό ότι το έχουμε στο κινητό.
1: Μετρητά, παιδιά, να αρχίσουμε λιγάκι να θυμόμαστε πώς είναι να έχεις και λεφτά, έτσι.
0: Ακριβώς. Διασφαλίζουν λοιπόν το απόρριτό μας. Είναι πολλά τα καλά που έχουν τα μετρητά, ρε παιδί μου, γιατί οι συναλλαγές με μετρητά σέβονται το θεμελιώδες δικαίωμά μας να προστατεύεται στο
1: παρακολουθούν.
0: Βέβαια, το δεδομένο και η ταυτότητά μας σε οικονομικά θέματα. Να θες να πας να πάρεις ένα κοτόπουλο, ας πούμε. Και να πρέπει ο άλλος να ξέρει ότι το λέγεις Αργύρης Αγγέλου και πρέπει να το φας. Και θες να το φας όλο. Αργύρης, γιατί?
1: Εγώ χειρότερο. Πες εγώ χθες το απόγευμα, αυτές τις μέρες συνεχίζω τη διατροφή μου κανονικά. Και χθες το βράδυ με έπιασε μια τρέλα να πάω να πάρω γαριδάκια.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Ναι.
1: Πήρα 2 ευρώ πόσα πήρα και πηγαίνω και τις κάνω τις γυναίκες εκεί πέρα. Τις λέω αυτό μεταξύ μας δεν έγινε ποτέ.
0: Ακριβώς, πλήρωσε με μετρητά.
1: Με μετρητά πλήρωσε.
0: Σε ήξερε αυτή.
1: Φυσικά και μετρητά.
0: Δεν θα έχει να λέει ότι η ζωή πρέπει ήρθε και έφαγε 2 γαριδάκια το βράδυ.
1: Μεταξύ μας. Πιστεύω θα με εμπιστευτεί.
0: Αν πλήρωνε με την κάρτα η τράπεζα. Όχι η κυρία θα το κράταγε το στόμα της κλειστό. Η τράπεζα όμως άμα
1: θα
0: το άνοιγε.
1: Θα λέγανε εκεί πέρα, η ζωή πρέπει, είχε νυχτερινές λιγούρες, μήπως είναι έγκυος.
0: Ακριβώς τα ίδια έπαθα εγώ με ένα μουσακά προχθές. Μου ήρθε μια λιγούρα για ένα μουσακά, πήγα το πήρα, έχω γίνει βούκινος όλες τις τράπεζες.
1: Σου λένε τους έγκυος.
0: Είναι δυνατόν ρε παιδί μου να ξέρουν ανά πάση στιγμή τι πληρώνουμε.
1: Δεν μ' αρέσει εμένα αυτό γιατί εγώ κάνω και πληρωμές περίεργες.
0: Μπράβο στη Σουηδία. Μπράβο στη Σουηδία.
1: Δεν αναρωτήθηκε.
0: Όχι, δεν θέλω να αναρωτήσω. Βλέπεις το περνάω έτσι.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: 25 λεπτά μετά τις 8 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και παιδιά, είναι αυτή η ώρα που σου έρχεται η πρώτη λιγούρα του πρωινού. Δηλαδή, αν έχεις πιει ένα καφέ και έχεις ξυπνήσει από τις 5.30 όπως εμείς, ας πούμε, αυτή η ώρα είναι η ώρα που θες να έχεις μια λιγουρίτσα. Έτσι τώρα, θα ήθελα να έχω ένα πιστοκοτόπουλο. Όχι πολλά-πολλά. Με λίγο ντοματούλα δίπλα. Χωριάτικη.
1: Πρωινό ψητό κοτόπουλο.
0: Έχουν βγει και τα φρέσκα κρεμμύδια τώρα, ρε παιδί μου, με μια ντομάτα δίπλα. Γίνεται χαμός. Και μια και μιλάω για κοτόπουλο, γιατί μου ήρθε αυτή η λιγούρα, γιατί θυμήθηκα ότι χθες πήρα όντως ένα κοτόπουλο και έχω στο ψυγείο.
1: Ολοκληρό.
0: Τώρα... Ναι. Έφαγα τα μπούτια και τις φτερούγες και έχει μείνει το στήθος σήμερα.
1: Το στήθος βαριέμαι, δε.
0: Να τα κάνω εγώ πολύ ωραία. Ξέρω εγώ να τα κάνω. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η λιγούρα. Μιλώντας για κοτόπουλο, λοιπόν, σας έχω ένα hack για το πώς να κάνετε ζουμερό κοτόπουλο χωρίς πολλά-πολλά λάδια. Ενώ το τηγάνισμα, φυσικά το τηγανιτό κοτόπουλο είναι ονειρεμένο. Αλλά δεν πρέπει, γιατί είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι. Το ψήσιμο...
1: Να μιλάς για τον εαυτό σου.
0: Ναι. Εσύ δεν τρως κοτόπουλο έτσι κι αλλιώς.
1: Δεν τρώω κοτόπουλο, αλλά να μιλάς για τον εαυτό σου όταν λες μεγάλοι άνθρωποι.
0: Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε. Τα τηγανιτά πρέπει να τα προσέχουμε λίγο, ρε παιδάκι μου.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ενώ το τηγάνισμα και το ψήσιμο στο φούρνο και η χρήση του air fryer έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις, η κλασική γαλλική μέθοδος. Παπιλότ λέγεται. Παραμένει ανεκτήμητη για όσους αναζητούν υγιεινή, μαγειρική και εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ποιο είναι αυτό? Να τυλίγεις το κοτόπουλο είτε με λαδόκολλα και μετά από πάνω με αλουμινόχαρτο.
1: Καλά, αυτό το κάνω με το ψάρι και γίνεται φανταστικό το ψάρι.
0: Παπιλότ.
1: Ακριβώς το ίδιο. Βάζω λαδόκολλα, βάζω μέσα λατοπίπερο μέσα στην κοιλιά του ψαριού.
0: Βέβαια.
1: Το βάζω στη λαδόκολλα, μετά βάζω αλουμινόχαρτο, φούρνο και γίνεται.
0: Ναι, έτσι θέλει και το κοτόπουλο. Να το αλείψει έτσι με μουσταρδίτσα, να βάλεις και τα μυρωδικά σου. Ρίξε και μια σκελίδα σκόρδο μέσα και μια φέτα λεμόνι.
1: Μια σκελίδα σκόρδο, 15 σκελίδες θα βάλω.
0: Ναι, είναι 8 και 4 το πρωί, απλά αυτό θυμίζω. Και
1: πέσει μετά, λίγο η παρένταση.
0: Να το βάλεις μέσα και όλοι οι ατμοί σου, λέει, κρατιούνται μέσα εκεί και τα ζουμάκια του βγαίνουν. Και αν θέλεις μετά στο τέλος, μετά από μια ώρα που θα έχει ψηθεί, το βάζεις λίγο να ξεροψηθεί και πετσούλα.
1: Εσύ μου το, που μου το πουλάς σαν παπιλότ γαλλικό. Εμένα αυτό μου το έχει πει η Νικολέτα από το P22 να το κάνω στο ψάρι.
0: Παπιλότ και η Νικολέτα, παπιλότ από τη Γαλλία το έχει μάθει.
1: Από τη Γαλλία το έχει μάθει. Εκεί.
0: Θέλω ένα κοτόπουλο
1: μαγειρική,
0: τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Πήρα καφέ, κοτόπουλο έπρεπε να πάρω.
1: Να σου πω 1000 ευρώ το λεπτό τώρα.
0: Α,
1: θα παίξουμε
0: παιδιά,
1: σε λίγο.
0: 1000 ευρώ το λεπτό παίζουμε σε λίγο, να δούμε ποιο θα κληρωθεί. Γιατί πρέπει να δώσουμε το 11.000.
1: Αν δεν δώσουμε 11.000, θα του δώσουμε κοτόπουλο από τον Αργύρι. Του ψήσου αρχίζει να το στείλουμε. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέτ.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1 συν 1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park. Στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
12: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
11: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
12: Για να δω. Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
13: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
14: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
15: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
14: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Τρίτη 4 Ιουνίου του 2026, η ώρα είναι 8:35 και είμαστε λίγα λεπτά πριν παίξουμε τα 1000 ευρώ στο λεπτό.
1: Πληρώθηκε που... η παίκτρια.
0: Έχει
1: ενημερωθεί
0: παίκτρια.
1: Και τώρα κάνει ζέσταμα. Κάνει έτσι χρακ-χρακ τα δαχτυλάκια.
0: Δεν ζεσταίνει τα χεράκια. Το θέμα, το μυαλό πρέπει να ζεστάνει.
1: Δεν έχει σημασία, οξυγορώνει το σώμα.
0: Άκουσε χθε 92,9 εκεί όλη μέρα.
1: Δεν τη ρώτησα, θα τη ρωτήσω τον αέρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Αργύρη μου, τώρα θέλω να σε πάω σε κάτι πιο χρηστικό. Mm. Εμεί που έχουμε οικόπεδα. Not, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν οικόπεδα. Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες λέγει η προθεσμία για τον υποχρεωτικό καθαρισμό, παιδιά, των
1: θυμάστε
0: οικοπαίδων.
1: Θυμάστε που σας λέγαμε ότι πλέον είναι υποχρεωτικός ο καθαρισμός των οικοπαίδων, γιατί ειδικά τα εγκαταλειμμένα οικόπεδα ή τα οικόπεδα που τα βλέπουμε μια φορά το χρόνο, ίσα για να δούμε πού είναι τα όρια του, έχουν ξερόχορτα. Και το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα να πάρουν φωτιές και κάπως έτσι καίγονται οι οικισμοί.
0: Ναι, και σου λέει ότι αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Ιουνίου και συντήρηση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, παιδιά.
1: Είναι υποχρεωτικό πλέον.
0: Ιδιοκτήτες οφείλουν να απομακρύνουν ξηρά δέντρα, κλαδιά, ξερά χόρτα και άλλα έφλεκτα υλικά από τα οικόπεδά τους. Η υποβολή της δήλωσης των εργασιών καθαρισμού στο Εθνικό Μητρό είναι υποχρεωτική έως 15 Ιουνίου με φυσικά. Πρόστιμα 500 ευρώ για μη καθαρισμό και 100 ευρώ για μη δήλωση καθαρισμού. Η ψευδής δήλωση φυσικά τιμωρείται με πρόστιμο έως 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μήνες. Οι Δήμοι μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο τα 200 ευρώ και να αναλάβουν τον καθαρισμό με επιβάρυνση των υποχρεών.
1: Επομένως, παιδάκια, το νου σας. Όσοι έχετε οικοπαιδάκια θέλουν καθάρισμα. Γιατί και μαζεύουν ξερόχορτα και μπορεί να καεί το σύμπαν. Με μία για πλάκα ανάφλεξη. Αλλά γενικότερα, επειδή είναι καθαριότητα αυτό.
0: Προσοχή, πάμε να ακούσουμε Roxette Must Have Been Love και σε πάρα πολύ λίγο ερχόμαστε για τα 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Και είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέμε τις πιο 90's του νέου επιτυχίες και ήρθε η ώρα να παίξουμε για τα 1000 ευρώ της ημέρας αυτής και σήμερα έχει κληρωθεί να τα διεκδικήσει η αγαπημένη ακροάτριά μας, η Κλειό. Καλημέρα, Κλειό.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
1: Καλά, καλά με πήρα τηλέφωνο.
2: Όλα καλά. Πήρα τηλέφωνο, είναι μια χαρά.
0: Πιστεύεις ότι θα γίνει ακόμα καλύτερα?
1: Περιμένω πάρα πολλές μέρες.
0: Ναι. Είδες όμως, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ήρθε η ώρα.
1: Έτσι.
0: Πιστεύεις ότι θα γίνεις ακόμα καλύτερα κερδίζοντας τα 1000 ευρώ?
1: Εννοείται. Καλοκαίρι έρχεται, γιατί όχι.
0: Έχεις προαίσθημα ότι μπορεί να τα κερδίσεις?
1: Έχω, είναι από τις ημέρες που έχω σημειώσει πάρα πολλές ερωτήσεις.
2: Τέλεια,
1: οπότε
2: Κλειό.
1: Έχω προαίσθημα ότι μπορεί να τα καταφέρω.
0: Άρα πρόλαβες την επόμενη μου ερώτηση. Εχθές άκουσες καθόλου Kiss 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις που τις δώσαν όλες?
1: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόηση τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω. Και λέω, πέρασε κι αυτή.
2: Λοιπόν, να ξέρεις, έχω κι εγώ ένα πολύ μεγάλο προαίσθημα ότι θα το πάρεις. Γιατί πριν καν μιλήσεις με τον Αργύρη, εγώ έκανα μια διαδικασία που δεν την κάνω συχνά.
0: Ποια είναι?
2: Α, δεν μπορώ να την ενημερώσω.
0: Θα μας το πεις μετά όμως.
1: Δεν τι λέμε τέτοια ώρα τελευταίες.
0: Ωραία. Αχ, Κλειό, να ξέρεις ότι μου έχεις δημιουργήσει προσδοκίες τώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Κανόνισε να είσαι τον πατέρα.
0: Πες τι σου είπα με το που μίλησα. Άκου να δεις, Κλειό. Το που μιλάμε και σε κλείνω, σε περνάω μέσα στην αναμονή.
2: Τσαούσα.
0: Λέω στη ζωή, αυτή μπορεί να τα πάρει. Είναι
2: τσαούσα.
0: Είναι τσαούσα, μπαίνει με αέρα. Και για να δούμε, θέλω να με βγάλεις. Γιατί εγώ σας ψυχολογώ. Λοιπόν, να δώσουμε χρονόμετρο να φύγει η αγωνία.
1: Πάμε.
0: Καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Κλειό μου, πόσες χορδές έχει ένα τυπικό κλασικό βιολί?
1: 4.
0: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός? Σε ποιον αιώνα ξέσπασε η Γαλλική Επανάσταση?
1: 18ος.
0: Σε ποια ήπειρο απλώνεται η τεράστια έρημο Σαχάρα?
1: Αφρική.
0: Ποιος αδελφός του Δία ήταν ο άρχοντας και κυβερνήτης του κάτω κόσμου?
1: Άδης.
0: Ποιο νησί του Ιωνίου φημίζεται για το ιδιαίτερο σαλάμι αέρος του?
1: Λευκάδα.
0: Ποια είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Ελλάδας?
1: Θεσσαλονίκη.
0: Πόσο κάνει 150-45?
1: 105.
0: Για Καναδί τραγουδίστρια ερμήνευσε το My Heart Will Go On?
1: Celine Dion.
0: Πώς ονομάζεται το χρώμα που δημιουργείται να αναμίξουμε το κόκκινο με το λευκό?
1: Ροζ.
0: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
1: Κόπολα.
2: Έχασα το φως μου, ζαλίσκα.
0: Λοιπόν, άκου να δεις γιατί.
1: Ζωή, μην πει την ερετελεστία ποτέ.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση, καλέ.
0: Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί τελικά εσύ σας κόβω από το τηλέφωνο. Σας έχω μάθει τόσο καλά, σας ψυχολογώ. Ήμουνα σίγουρος ότι θα κερδίσεις. Από τον αέρα στη φωνή σου, παιδί μου. Επίσης θέλω να σας πω. Επίσης θέλω να σου πω ότι είσαι η δεύτερη παίκτρια που πήρα σήμερα τηλέφωνο, γιατί η πρώτη δεν το σήκωσε. Και εσύ άργησες να μου το σηκώσεις. Δηλαδή, αν δεν μου το σηκώσεις και εσύ, θα κληρωνόταν η τρίτη παίκτρια. Θέλω να πω ότι όλα συντέλεσαν σήμερα στο να είσαι εσύ εδώ και να κερδίσεις.
2: Η ερωτελεστία μου, ο Αργύρης.
1: Η ερωτελεστία ήταν, δεν ήμασταν εμείς. Η ερωτελεστία της ήταν.
0: Γιατί μου σήκωσε το τηλέφωνο ένα τσακ πριν το κλείσω. Δηλαδή χτύπαγε, θα πέφτει η γραμμή σε λίγο. Και τελευταία στιγμή μου το σήκωσε. Και μου λέει, βεβαίως θέλω να παίξω. Οπότε ήσουν πραγματικά σήμερα, ήταν η μέρα σου, κορίτσι.
2: Λέω, τι ζώδιο είσαι?
1: Είμαι εσύ.
2: Αγαπούλα.
0: Ψαράκι,
2: μου.
0: Καλό μου ψαράκι. Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
1: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
2: Εμείς κουμπάρι τώρα.
1: Ωραία θα ήταν, αλλά έχουν προλάβει.
0: Δεν πειράζει.
2: Εμείς σου κάναμε ωραίο δώρο γάμου. Χίλια ευρώ και εσύ μας ρίχνεις έτσι. Κουμπάρις τι σου κάνανε δηλαδή καλύτερο από εμάς? Για να καταλάβω.
1: Ακόμα τίποτα, έχουν πολύ μεγάλο ανταγωνισμό.
0: Να σου πω, Κλειό, πέρα από την πλάκα τώρα, είσαι στη δουλειά, σωστά?
1: Ετοιμάζομαι για να πάω στην δουλειά.
0: Ωραία. Θα κλωτσίσεις την πόρτα και θα μπεις μέσα σαν να είναι σαλούν. Πώς κάνανε οι καουμπόιδες παλιά. Θα τεινάξεις μαλλί και θα πεις γατάκια, εγώ σήμερα φεύγω, πάω για καφέ. Εσείς καθίστε να δουλέψετε.
1: Τα λέμε από Δευτέρα, ούτε καν αύριο.
4: Λοιπόν, και εγώ θα έρθεις και από κοντά να σε γνωρίσουμε φυσικά.
0: Το ξέρεις ότι θα έρθεις από εδώ να παραλάβεις το δώρο σου και φυσικά να γνωριστούμε από κοντά, έτσι.
1: Δεν το ήξερα, αλλά είναι τέλειο.
0: Το μαθαίνεις τώρα, λοιπόν. Ανυπομονούμε να σε γνωρίσουμε από κοντά, γιατί είσαι φανταστική. Κορίτσι μου, να είσαι πάντα έτσι, τυχερή, μεθοδική. Και έτσι τα χιλιάρικα να έρχονται ουρανοκατέβατα από παντού. Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς καλημέρα.
3: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! It's summertime, baby! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,6.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Και κάπως έτσι λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 4 Ιουνίου και δεν είναι μια οποιαδήποτε Πέμπτη 4 Ιουνίου. Είναι η Πέμπτη 4 Ιουνίου που βρέθηκε ο 11ος νικητής των 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Κλειό,
0: η Κλειό Αγάπη, παρακαλώ, έχει δύο ονόματα, αλλά επέλεξε το Κλειό να πούμε στον αέρα. Η Κλειό Αγάπη λοιπόν είναι η 11η νικητρία και συνολικά μπορούμε να λέμε με καμάρι ότι από το Σεπτέμβριο έχουμε δώσει 11.000 ευρώ σε αυτό το παιχνίδι. Πραγματικά, παιδιά, έχετε λατρέψει και χαιρόμαστε τόσο πολύ. Τι χαρά, παντρεύεται η κοπέλα. Τις προάλλες μια άλλη κοπέλα που είχε κερδίσει, βάφτιζε το παιδί της και είχε ανάγκη τα χρήματα. Τώρα η Κλειό παντρεύεται. Δηλαδή, τι χαρά είναι αυτή, τι χαρά.
1: Αλλά κουμπάρος δεν θα μας κάνει, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν,
1: δεν θέλω εγώ τώρα, είμαι ήδη κουμπάρα.
0: Να σου πω κάτι. Αυτός ο κουμπάρος το φόβο μας θα έχει.
1: Πραγματικά.
0: Γιατί 1000 ευρώ αποκλείεται να τις πάρει δώρο.
1: Σίγουρα, τι θα τις πάρει, καμία κουζινομηχανή. Κάτι τέτοιο.
0: Κουζινομηχανές είναι ακριβές. Μακάρι να μην τις πάρει κουζινομηχανή.
1: Θα είναι κάτω από 1000 ευρώ σίγουρα.
0: Λοιπόν, πάμε να κουσκουσάρουμε. Kiss Couscous. Well, that's just crazy. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για ένα όμορφο αγόρι που συχνά το παίζουμε εδώ στην εκπομπή μας και στον Kiss 92,9. Bailando, bailando. Δικό του δεν είναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ο Enrique Iglesias, λοιπόν, φιλιέται με θαυμάστρια και γίνεται ευάλωτο.

0: viral. Αυτόν. Εγώ πολύ συχνά τον βλέπω στα social media να κυκλοφορούν βιντεάκια που φιλιέται με θαυμάστριες. Και τύπου είναι χαριτομενιά και τύπου αυτό και τύπου από εκεί.
1: Πολύ χαριτομενιά, θα του κόβω τα πόδια.
0: Ακριβώς. Βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των social media λοιπόν, δεν είναι τυχαίο. Μετά από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε να τον δείχνει να φιλιέται με μια θαυμάστριά του. Το στιγμιότυπο φυσικά έγινε γρήγορα viral. Μια θαυμάστρια φιλάει τον Ενρίκε Ιγκλέσιας. Να σχολιάζουν έντονα την κίνηση και οι μερικοί να αναφέρονται και στη σύντροφό του, την Άννα Κουρνίκοβα, την πρώην ταινίστρια φυσικά, που μαζί της έχει και πόσα, 3-4 παιδιά, τα δίδυμα τη Λούση και τον Νίκολας και την κόρη τους Μέρη και το μικρότερο γιο τους, τον Ρωμαίο.
1: Μάλιστα.
0: Τι είναι ωραία πράγματα αυτά τώρα.
1: Εντάξει, άκουσε με, να πω κάπου εδώ ότι κάνει, πώς το λένε,
0: socializing.
1: Όχι, κάνει δωρεά. Κάνει δωρεά. Κάνει σαν του make a wish ένα πράγμα. Λέει
0: το DNA
1: φιλήσω,
0: του.
1: Ποτέ, θα φιλήσω ποτέ εγώ τον Ενρίκε Ιγκλέσιας. Ορίστε, να τον φίλησες.
0: Ναι, αλλά πότε φαίνεται.
1: Δεν
0: είναι και ακριβοθόρητο. Φιλάει συνέχεια θαυμάστριες. Δηλαδή δεν είναι και σπάνιο φαινόμενο.
1: Κοίτα, είναι λίγο creepy αυτό.
0: Ποιο?
1: Δηλαδή, όσο και να σ' αρέσει ο άλλος, ο καλλιτέχνης που βλέπεις, τώρα χωρίς να γνωρίζεις την άρτη, απλά να σε φιλήσεις στο στόμα. Δεν
0: είναι φαντάζεσαι. Εγώ αρρωσταίνω, ρε παιδί μου, με τη Σελήν Διόν. Φαντάζεσαι να, πάω, να τύχει πουθενά να πάω σε μια συναυλία της και να βγει η Σελήν Διόν και να την πετύχω μπροστά μου και να μου πιάσει. Και να με αρχίσει να μου φλάει.
1: Δεν θέλω θυμίσει.
0: Όχι, όχι. Καταρχάς θα τη πω, Σελήν.
1: Σελήν, δεν είναι αυτή η σχέση μας. Εγώ σε θαυμάζω γιατί είσαι καλύτερα γουδίστρια.
0: Είναι δυνατό να με πιάνει και με φιλάει.
1: Καλέ, εμένα μου είχε δώσει ένα τραγουδιστή από ένα συγκρότημα μία μπύρα. Αυτή την πύρα που έπινε,
0: ναι,
1: με βλέπει μπροστά στο κοινό και μου κάνει ορίστε.
0: Συγγνώμη,
1: drink.
0: Το έβαλε στο στόμα σου.
1: Όχι.
0: Α, και την έκανε την πύρα, την έχεις εσύ, ελπίζω.
1: Ήθελα να την βάλω στο στόμα μου, δεν την έβαλα τελικά, όντως. Την άφησα, την έχισα,
0: ναι,
1: και την άφησα πάνω στη βιβλιοθήκη
0: νομίζω
1: μου στο σπίτι.
0: Νομίζω ότι είναι μια καλή ώρα να φύγουμε από αυτό το να πάμε σε τραγούδι.
1: Ε,
0: ωραία είναι.

0: Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Αυτό θέλω τώρα. Αρκεί. Ναι, τι.
1: Ωραία.
0: Με άγχωσες.
1: Μπαίνουμε σιγά σιγά στην τρίτη ώρα της εκπομπής.
0: Φυσικά, καλά. Είναι 8 και 58 λοιπόν πρώτα λεπτά. Και παιδιά, θα σας πούμε ένα ζήτημα που μας καίει εδώ πέρα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Μας καίει. Οι ξαπλώστες παραλίες. Οι ξαπλώστες στις παραλίες. Που πλέον υπάρχουν παντού ξαπλώστες που δίνεις χρήματα για να κάτσεις εκεί πέρα. Ναι. Έχουν καλύψει όλες τις παραλίες της Ελλάδας. Και δεν θες να πάρεις εσύ τώρα την πετσετούλα να πας εκεί πέρα. Γιατί σου λέω, κυρία μου, εδώ πέρα είναι ιδιωτικός χώρος. Πηγαίνετε παραπέρα.
1: Να σου πω ποιο είναι το χειρότερο, ζωή.
0: Ποιο?
1: Ότι εγώ συνειδητοποίησα ότι τα τελευταία χρόνια δυστυχώς έχουμε μπει στο τρυπάκι ότι το μπάνιο συνδυάζεται με ξαπλώστρα και ομπρέλα.
0: Εγώ ποτέ.
1: Εμένα πολύ δύσκολα πια θα με δεις να στρώνω πετσέτα κάτω. Για να, δηλαδή δεν βολεύομαι πια.
0: Ναι, μωρέ, επειδή είσαι μεγάλος άνθρωπος. Εγώ πηγαίνω με την πετσετούλα μου και περνάω καλύτερα στην πετσέτα, να σου πω την αλήθεια.
1: Κανονικά αυτό θα έπρεπε, αλλά εγώ να σου πω την αλήθεια, το πρώτο πράγμα που ζητάω είναι ξαπλώστρα, ρε φίλε.
0: Ξέρεις τι, θα σου πω, ας πούμε τώρα, να μου έχεις την Κάρπαθο. Τώρα για την Κάρπαθο θα μιλήσω. Που είναι ένας χώρος που έχει άπειρες παραλίες, έπρεπε τέτοια. Μου έχουν βάλει τώρα ξαπλώστρες, είναι πανάκριβα και θες να πας να κάνεις ένα μπάνιο άνθρωπος και πρέπει να σκάσει πόσα λεφτά.
1: Πόσα λεφτά, για πες.
0: Τώρα, ας πούμε, ας μιλήσουμε για την Αθήνα. Τις καθημερινές φτάνει τα 40 ευρώ το σετ με τις ξαπλώσεις και την τέτοια.
1: 20 ευρώ το άτομο, δηλαδή.
0: 20 ευρώ το άτομο.
1: Τίμιο.
0: Τις καθημερινές. Τίμιο. Για ποιο τίμιο. Λόγο τίμιο, ρε Σιεργύρη.
1: Τίμιο, γιατί έχω ακούσει κάτι 60 και κάτι 80.
0: Φυσικά,
1: ζωή.
0: Και υπάρχουν και 150 και 200. Αλλά πας στην παραλία, κάθεσαι εκεί στο μαγαζί, θα πάρεις τον καφέ σου, θα πάρεις σαλάτα, θα πάρεις τέτοιο. Τώρα να πληρώσω και την ξαπλώστρα. Στη Λίμνο όταν πήγαινα παλιά. Είχε εκεί πέρα, σου λέγε. Παίρνει τον καφέ σου και έχει την ξαπλώστρα δωρεάν.
1: Ναι,
0: αυτό είναι,
1: ναι,
0: το ωραίο.
1: Ναι, ναι. Ή το σνακ σου, ή το.
0: Ναι, ναι, να παίρνεις, να είσαι υποχρεωμένο να αγοράσει κάτι από το μαγαζί. Φυσικά χρησιμοποιεί τι ξαπλώσει κτλ. Πηγαίνει σε καφετέρια και λες, το τραπέζι θα το πληρώσει 20 ευρώ και ό,τι πάρει την έξτρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γίνεται αυτό, όχι.
1: Γίνεται.
0: Στι ξαπλώστρε. Τέλο πάντων. Χάρη Styles as it was μόνο εδώ στο 92,9.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding. Παγωτά Oreo. Με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια more.com.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
9: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
11: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά cocktail, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλίας.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
14: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
15: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Kiss Breakfast Show. με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες λοιπόν. Και σήμερα, παιδιά, θα ρωτήσω εγώ. Μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Και εγώ ίδιος που σας ρώτησα, έρχομαι να σας απαντήσω. Ναι, λοιπόν. Με ΔΕΗ Fiber. Γιατί με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
1: Γιατί τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα, πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα και με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες τώρα στο dei.gr/fiber για να δεις πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Τσαλαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, καλά μου παιδάκια, σήμερα ο καιρός θα είναι πάρα πολύ ωραίος. Απλά θα υπάρχουν κάποιες τοπικές νεφώσεις εκεί 10-11 το πρωί και κάπου το απόγευμα. Αλλά η θερμοκρασία θα είναι σταθερά ψηλή, 28-29 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, χαρόμαστε το καλοκαίρι.
1: Πάρτε μια βαθιά ανάσα αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο τιμόνι. Σκεφτείτε όλα αυτά τα πράγματα που σας κάνουν χαρούμενους. Αναλογιστείτε τα όμορφά σας καλοκαίρια, τις όμορφές σας στιγμές έξω. Γιατί έχετε αρκετό χρόνο να αναλογιστείτε πολλά πράγματα, καθώς η κίνηση στους δρόμους είναι φρικαλέα, φρικτή και απέσια. Να σας πω ότι ο Κηφισός από το ύψος του Αιγάλεως μέχρι τη Νέα Ιωνία έχει πάρα πολύ κίνηση και στην άνοδο και στην κάθοδο. Επίσης η Αττική Οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι το Μαρούσι φτάνει κίνηση. Η Κηφισίας όλη άνοδο είναι ένα μεγάλο δράμα. Και να σας πω επίσης ότι Βασιλής Σοφίας στο κέντρο μας έχει όλη άνοδος, είναι πίχτρα, όπως και η Αρδιτού στην άνοδο της. Παιδιά, κουράγιο.
0: Κουράγιο, και εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατάμε φυσικά την καλύτερη παρέα. Έχουμε ακόμα μία ώρα εκπομπή, επομένως μη φύγει κανείς. Μένετε εδώ μόνο στον Kiss 92,9.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
5: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's των επιτυχίες, 18 λεπτά μετά τις 9 και διανύουμε την τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Και παιδιά, τα νέα δεν είναι καλά.
1: Η ατμοσφαιρική ρήπανση μας έχει καταστρέψει.
0: Το κασαέριο, παιδιά, δεν κάνει μόνο κακό μόνο στους πνεύμονες. Είναι φοβερά δηλαδή τα στοιχεία που δίνουν οι έρευνες τώρα. Γίνεται χαμός. Μας γυρνάει, παιδιά, το κασαέριο. Και δεν μας γυρνάει επειδή μαζεύεται και γίνεται στρώμα στην επιδερμίδα μας.
1: Μας γυρνάει
0: γιατί μας το εισπνέουμε.
1: Η εισπνοή σου, λέει, του καυσαερίου συγκρίνεται με το 10 χρόνια γύρατος.
0: Μάλιστα. Και με απλά λόγια, όσο μεγαλύτερη ήταν η έκθεση στη ρήπανση, τόσο πιο αδύναμη ήταν η ικανότητα των συμμετοχόντων στην έρευνα αυτή να ανακαλούν και να επεξεργάζονται έννοιες και λέξεις. Κοινώς αρχίζουμε και τα χάνουμε, δηλαδή.
1: Άρα, εγώ που δεν θυμάμαι λέξεις συνέχεια, σημαίνει ότι φταίει το ότι πολύ καυσαέριο.
0: Μάλλον.
1: Επιτυμένο στο κέντρο.
0: Εγώ τι να πω που δεν θυμάμαι πια ούτε πώς με λένε.
1: Άστο, εσύ με κοιτάζεις, σου λέω, για να θυμηθείς ότι είμαι ζωεπρέ. Με ποια κάνει εκπομπή.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Κάθε μέρα, γιατί που κοιτάω κάθε μέρα απέναντι το μπάνερ να βεβαιωθώ ότι είμαι στον Kiss 92,9, λες και θα ήμουν αλλού. Γενικότερα, παιδιά, νομίζω ότι η λύση είναι η αποκέντρωση. Πρέπει να βάλουμε όλοι στόχο, να φύγουμε από αυτό το τρελάδικο που λέγεται Αθήνα και να πάμε προς τις εξοχές.
1: Εγώ θέλω, σου έχω πει, θέλω να πάω σε μια παραλία μέσα σε μια ζούγκλα με τις μαϊμούδες, να είμαι εγώ οι μαϊμούδες, μπανάνες και καρύδες.
0: Εσύ να είσαι μαϊμού ή να είσαι με τις μαϊμούδες.
1: Να είμαι η μαϊμού μέσα στις μαϊμούδες.
0: Α, μαϊμού, ωραία θα σου, να θα τρώγεις και την μπανάνα.
1: Μα είμαι κανονική μαϊμούρε, η Αργύρη, απλά είμαι λίγο πιο έξυπνη. Ελάχιστα, μην νομίζεις.
0: Οι μαϊμούδες είναι πιο έξυπνες από σένα. Τίποτα, αποκέντρωση, παιδιά. Αποκέντρωση και μπανάνες. Εδώ η μαϊμού. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Και με την Britney Spears συνεχίζουμε την πορεία της εκπομπής μας. Toxic σου λέει εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Και για τέτοιες τοξικές συμπεριφορές θα μιλήσουμε, παιδιά, και για το τι τοξικότητα υπάρχει στο ίντερνετ.
1: Έχω τρελαθεί με αυτή την είδηση.
0: Το έχεις πάρει χαμπάρι?
1: Φυσικά και το έχω πάρει χαμπάρι. Έχει γίνει χαμός στα social media.
0: Αλήθεια, εγώ ευτυχώς δεν μου έχουν βγει.
1: Έχει βγει μια νέα πάτη.
0: Νέα πάτη λοιπόν που χρησιμοποιεί το όνομα της Άννας Βύση, λοιπόν, παιδιά. Και συγκεκριμένα η διευθύντρια από τη Μολδαβία. Μοιράζει χιλιάρικα.
1: Είμαι η διευθύντρια της Άννας Βύση.
0: Μία νέα πάτη λοιπόν στο TikTok. Εκμεταλλεύεται το όνομα και τη μορφή της Άννας Βύση, μιας και χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και ψεύτικα προφίλ και υπόσχεται δώρα. Επιτίδη λοιπόν δημιουργούν ένα βίντεο με την εικόνα και τη φωνή της δικιάς μας της Άννας Βύση, λοιπόν, ενώ επικοινωνούν μέσω WhatsApp από αριθμό εξωτερικού. Μία γυναίκα λοιπόν που συστήνεται ως διευθύντρια της Άννας Βύση υπόσχεται δώρο 325.000 ευρώ. Δεν λέει 300. Λέει 325.
1: Μα το εμένα από όλα αυτά μου κάνει εντύπωση το είμαι η διευθύντρια της Άννα Βύση.
0: Μετά από προσωπικές ερωτήσεις, σου κάνει κάτι ερωτήσεις εκεί πέρα και σου λέει κέρδισες 325.000 ευρώ.
1: Επειδή είσαι ο μεγαλύτερος φαν.
0: Και εκεί φυσικά οι απατεώνες ζητούν τραπεζικό λογαριασμό και IBAN για την υποτιθέμενη παραλαβή του επάθλου και εκεί την πατάνε πολύ επιτίδη και εκεί γίνεται βατερλό.
1: Κομπίνα. Λοιπόν, Αργύρη μου.
0: Όχι, ρε κομπίνα με αυτό.
1: Θα συστήνομαι στα social media ως ιδιοκτήτριά σου. Όχι διευθυντριά σου, είμαι ιδιοκτήτρια του Αργύρη Αγγέλου.
0: Του ακινήτου μου, του σπιτιού μου δηλαδή.
1: Όχι, δικιά σου ιδιοκτήτρια. Όπως η άλλη είναι η διευθύντρια της Άννας Βύση, και εγώ θα είμαι ιδιοκτήτρια του Αργύρη Αγγέλου.
0: Μάλιστα. Η μάνατζερ μου δηλαδή.
1: Ιδιοκτήτρια θα λέμε. Ωραία. Καλύτερα, είναι πιο επιβλητικό στην
0: Δεν είμαι οίκημα, βρε αγάπη μου.
1: Είμαι ιδιοκτήτρια. Έχει κάποιο πρόβλημα με αυτό?
0: Ωραία.
1: Με την ιδιοκτήτριά σου λίστα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, είμαι ιδιοκτήτρια του Αργύρη Αγγέλου. Επειδή είστε ο μεγαλύτερος φαν, ναι, κερδίσατε, ναι, ένα meet and greet με τον Αργύρη Αγγέλου.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να έχετε μαζί σας 400.000 ευρώ.
0: Θα σε πιστέψουν πολύ και επίσης θα βρεθούν και πολλοί να τα δώσουν.
1: Κανείς δεν θα τα δώσει τώρα που το σκέφτομαι, τζάμπα κομπίνα.
0: Για μένα. Σιγά καλές.
1: Θα δώσει 400.000 ευρώ να σε γνωρίζει άνθρωπος. Εγώ θα δίνω 400.000 ευρώ για να μην σε γνωρίσω.
0: Πού θα τα βρει, κακομοίρα.
1: Έλατε.

0: 26 λεπτά μετά τις 9 και είμαστε εδώ φυσικά στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, παρέα με μια υπέροχη διάθεση, παρέα με την 11η νικήτρια των 1000 ευρώ του το λεπτό και τώρα παρέα με έναν καταπληκτικό διαγωνισμό που έχει φτιάξει ο Kiss 92,9 για σας και μόνο.
1: Συγκεκριμένα, αν μπείτε τώρα στο site του Kiss, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για το The Weekend After Hours Till Dawn Tour, γιατί ο 92,9 Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν στη Λισαβόνα για 3 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη The Weekend. Kiss World Concerts 2026 λοιπόν με τον The Weekend μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
0: Παιδιά, συγκεντρωθείτε γιατί ο νικητής θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια Alere Tour με βαλίτσα και χειραποσκευή για 2 άτομα παρακαλώ, τριήμερη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας του The Weekend. Επομένως, μην κάθεστε, μπείτε στο site του
1: kiss929.gr, μπείτε τώρα για να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί έχουμε στείλει Harry Styles, έχουμε στείλει Bruno Mars, έχουμε στείλει στο Mad Cool Festival,
0: φυσικά,
1: έχουμε στείλει σε πολλά
0: δρόμενα. Και όλα αυτά για πάρτι σας και μόνο, τι άλλο θα κάνουμε.
1: Μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μάθουμε τα ζωδιάκια, να ξέρουμε πώς θα πάει η μέρα μας μόνο εδώ στον 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
8: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
9: Τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
9: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
12: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
14: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
9: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
1: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
9: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
1: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
14: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και πάμε να μάθουμε.
1: Ήξερες ότι...
2: Λοιπόν, Αργυράκο μου, ήξερες ότι το 2026 έχει ακριβώς το ίδιο ημερολόγιο με το 1914, τη χρονιά δηλαδή που ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Με μία πρώτη ματιά, το 26 και το 14 φαίνονται εντελώς άσχετα μεταξύ τους. Όμως, αν κοιτάξεις το ημερολόγιο, εμφανίζεται κάτι εντυπωσιακό. Οι ημερομηνίες πέφτουν ακριβώς στις ίδιες μέρες της εβδομάδας. Αυτό συμβαίνει λόγω του τρόπου που λειτουργεί το γρηγοριανό ημερολόγιο. Το μοτίβο δηλαδή ημερών και ημερομηνιών επαναλαμβάνει τις κύκλους συνήθως κάθε 28 χρόνια και εφόσον τα δίσεκτα, και εφόσον είναι και τα δίσεκτα έτη, ευδιγραμμίζονται με τον ίδιο τρόπο. Το 1914 λοιπόν ήταν η χρονιά που δολοφονήθηκε ο αρχιδούκας Φραγκίσκος Φερδινάνδος. Από εκεί πέραν το όνομά του και Φραντς Φέρντιναντ, το πολύ αγαπημένο βρετανικό συγκρότημα. Γεγονός που πυροδότησε τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο λίγες εβδομάδες μετά το θάνατό του. Ο κόσμος μπήκε σε 4 χρόνια καταστροφής. Τώρα, 112 χρόνια μετά, το 2026, ακολουθεί κάπως την ίδια διάταξη ημερολογίου.
0: Είναι παρανοϊκό, όντως.
2: Πράγμα που σημαίνει ότι κάθε ημερομηνία από την 1η Ιανουαρίου στο τέλος της χρονιάς πέφτει ακριβώς την ίδια μέρα.
0: Παρανοϊκό,
2: Παρανοϊκό, γιατί.
0: Τώρα, να ξεκινήσει θεωρία συνωμοσία τώρα πατώντας πάνω σε αυτό που είναι γεγονός, είναι fact αυτό, δηλαδή δεν μπορεί να το αφισβητήσει.
2: Γίνεται παγκόσμιο πόλεμο, δεν θέλω να στεναχωρήσω.
0: Αυτό σου λέω. Δεν είναι φοβερό ότι συμπίπτει όμως με το ημερολόγιο εκείνη τη χρονιά.
2: Φυσικά, μήπως είναι όλα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Θα δείξει. Πάμε να ακούσουμε Ava Max, Kings and Queens, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Μικρή πάρα.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση, είστε φανταστικοί.
3: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 92,9.

0: Παιδιά, δεν μ' αρέσουν τα νέα σήμερα. Δεν μ' αρέσουν τα νέα σήμερα. Εντάξει, όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, στον αέρα του Kiss 92,9 είμαστε. Αλλά είναι η ώρα που λέμε τα ζώδια της ημέρας και δεν μ' αρέσουν αυτά που διαβάζω καθόλου.
1: Για πες μας, γιατί.
0: Πρόσεξε τι ακούς, λέει, και τι υπόσχεσαι σήμερα, γιατί εύκολα μπορεί να υπάρξει λάθος συμπέρασμα. Πάμε αναλυτικά λοιπόν τώρα για να δείτε τι σας έρχεται. Κριός. Καλείσαι να κινηθείς με προσοχή σε συζητήσεις και αποφάσεις, ιδιαίτερα σε θέματα οικογένειας ή επαγγελματικών κατευθύνσεων. Μη βιαστείς να καταλήξεις σε συμπεράσματα.
1: Ταύρε μου, η διέστηση σε καθοδηγεί, αλλά χρειάζεται πρακτική αξιολόγηση. Απόφυγε βιαστικές αποφάσεις και κράτησε σταθερό ρυθμό σε ό,τι χτίζεις.
0: Άκου τι λέει τώρα για μένα, για τους διδύμους γενικά. Η ημέρα απαιτεί καθαρότητα σκέψης και ψυχραιμία. Δώστε χρόνο πριν πάρετε σημαντικές αποφάσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά συνεργασίες, ιδιαίτερα σήμερα.
1: Καρκίνε μου, η διέστησή σου είναι ισχυρή, αλλά χρειάζεται διάκριση και καθαρή σκέψη. Δώσε έμφαση στην ψυχραιμία σε κάθε συζήτηση, ιδιαίτερα σήμερα.
0: Λιονταράκια μου, μη βασιστείτε σε υποσχέσεις που δεν έχουν ξεκάθαρη βάση. Η μέρα σας βοηθά να δείτε πίσω από τις λέξεις, αρκεί να κρατήσετε ψυχραιμία και να μην βιαστείτε να αντιδράσετε.
1: Παρθένε μου, καλείστε να μην βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα, ειδικά σε θέματα που απαιτούν ακρίβεια. Η διέστησή σας υπάρχει, αλλά χρειάζεται και έλεγχος μέσω της λογικής.
0: Ζυγάκι μου καλό, εσύ ειδικά καλείσαι να λειτουργήσεις πιο διαισθητικά, αλλά και με μέτρο. Μην πάρεις θέση βιαστικά σε θέματα που δεν έχουν ξεκαθαρίσει πλήρως.
1: Σκορπιέ μου, καλείσαι να εμπιστευτείς στο ένστικτό σου, αλλά και να επιβεβαιώνεις τα δεδομένα πριν δράσεις. Η μέρα φέρνει αποκαλύψεις, αλλά όχι πάντα ξεκάθαρες.
0: Οξότη μου, η διέστησή σου είναι ενεργή, αλλά χρειάζεται πρακτική επιβεβαίωση για να σε καθοδηγήσει σωστά μέσα στη ροή της μέρας.
1: Εγώ και ρε, η σταθερότητά σου είναι το δυνατό σου σημείο σήμερα, αρκεί να μην παρασυνθείς από συναισθηματικές ή ασαφείς υποσχέσεις που δεν έχουν σοφή βάση.
0: Φίλε υδροχόε και ζωή, σήμερα καλείσαι να πάρεις πιο προσεκτικό, να είσαι πιο προσεκτικός σε όσα ακούς και να μην υιοθετείς άμεσα πληροφορίες. Η σκέψη σου μπορεί να επηρεάσει από συναισθηματικά, να επηρεαστεί από συναισθηματικά φίλτρα.
1: Ιχθύς μου, η μέρα φέρνει σημάδια και εντυπώσεις, αλλά όχι πάντα ξεκάθαρες απαντήσεις. Μη βιαστείς να καταλήξεις συμπεράσματα και κράτησε ήρεμη στάση παρατήρησης.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Τα ζώδια σήμερα είναι λίγο σαν τις νεφώσεις που έχει ο καιρός.
1: Ναι, έχει σύννεφα.
0: Έχει κάτι συννεφάκια που δεν μ' αρέσουν, ε. Θέλω τους 28-29 βαθμούς Κελσίου. Δεν τα θέλω τα συννεφάκια. Το θέλω και στα ζώδια αυτό. Παραγγέλια.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Κάπως έτσι, καλά μου παιδάκια, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αφήσουμε. Φυσικά δεν τελειώνει εδώ το πρόγραμμα του Kiss 92,9. Συνεχίζει η υπέροχη Ευρυδίκη Βαλαβάνη που παραλαμβάνει το μικρόφωνο για να σας κρατήσει την καλύτερη δυνατή παρέα με τις καλύτερες 90's του Now επιτυχίες εδώ στο Kiss.
1: Παρέα με
0: 92 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Και επίσης δίνει παιδιά και τα κάψιμα της εβδομάδας από το 92,9 Kiss και την Ελίν.
0: Kiss Fuel Pass.
1: Kiss Fuel Pass και μάλιστα στην Ελίν θα βρείτε και το Diesel Crystal Next, το οποίο είναι σχεδιασμένο για να σας προσφέρει πολύ μεγάλη οικονομία. Ο κινητήρας σας αποδίδει καλύτερα, η κατανάλωση μειώνεται και εσείς κερδίζετε περισσότερα δωρεάν χιλιόμετρα σε κάθε γέμισμα με Diesel Crystal Next από την Ελίν.
0: 50 ευρώ λοιπόν Kiss Fuel Pass με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, σε πάρα πολύ λίγο κάποιος από εσάς θα πάρει. Όπως επίσης άλλο ένα διαθέσιμο Kiss Fuel Pass το απόγευμα στις 5 η ώρα με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Φυσικά και η υπόλοιπη παραγωγή όλη τη διάρκεια της μέρας σας κρατήσουν την καλύτερη παρέα με τους καλύτερους διαγωνισμούς, τις καλύτερες μουσικές, τα καλύτερα παιχνίδια και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα.
1: Νταν, εδώ θα είμαστε πιστοί.
0: Να είστε εδώ, γιατί ξέρετε, το πρωί εμείς σαν να περνάμε καλά εδώ πέρα και αρχίζει και φαίνεται αυτό και το εισπράττουμε και χαιρόμαστε πολύ και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ένα χιλιάρικο ακόμα δώσαμε σήμερα, μην το ξεχνάτε αυτό. 11.000 ευρώ έχουμε δώσει μέχρι τώρα στα 1.000 ευρώ το λεπτό. Ακούστε όλους τους παραγωγούς που θα δίνουν απαντήσεις όλη τη διάρκεια της μέρας για να παίξουμε αύριο και ίσως να βρούμε το 12ο νίκητη. Να προσέχετε, να αγαπάτε τους εαυτούς σας.
1: Και πάμε να ακούσουμε πόσο αστείοι. Χαχαχα, είμαστε εδώ οι παλιάτσοι του Kiss 92,9.
0: Καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Κάτι νεφώσεις λέει θα έχει εκεί στις 10 το πρωί μέχρι τις 12. Έτσι νεφωσούλες. Τώρα λες όπου νεφώσεις και βροχή. Δεν νομίζω.
1: Εγώ πιστεύω όπου νεφώσεις και λαύρα. Θα είναι αυτή η νεφώση καλογερνή με τη λαύρα.
0: Έχει και κάτι κουνούπια.
1: Άστο.
0: Εκεί στον ελληνικό κόσμο που κάναμε πρόβλημα. Γιατί χθες βγήκαμε έξω. Α, δεν στα από αυτά.
1: Τις προαυλήσαμε.
0: Δεν καταλαβαίνεις κουνούπι, ε.
1: Να φοράς τέτοιο. Αντικουνουπικό.
0: Τι είναι αυτό που φοράνε στα μελίσια πρέπει
1: αυτό
0: να φοράω.
1: Αυτό φοράνε στα σκυλιά, το κολάρι θα σου πάρω, σαν το Χωσέ.
0: Καλημέρα, Γιάννη και αγάπη.
3: Καλημέρα.
0: Έτσι.
3: Τα ακούμε κάθε πρωί με πολύ έτσι χαρά και προσήλωση.
0: Α, με προσήλωση κιόλας. Έτσι. Θα το βρούμε το γραμματοτάφ.
3: Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
0: Βυθίστηκε στο πρώτο του ταξίδι και πήρε 11 Όσκαρ.
3: Ιτανικός.
1: Ένα όνομα.
3: Τρίφωνα.
0: Ένα φυτό.
3: Τριανταφυλιά.
1: Ένα ζώο.
3: Άραντο.
0: Τι παίζει ο Τσιτσιπάς.
3: Τένις.
0: Ναι,
1: ναι.
3: Ναι! Δεν είναι τόσο το δωρό όσο η χαρά που παίξαμε εδώ.
0: Τι παίζει ο Τσιτσιπάς.
3: Τένις.
0: Ναι!
1: Ναι!
3: Ναι! Δεν είναι τόσο το δωρό όσο η χαρά που παίξαμε.
0: Ο Ενρίκη Ιγκλέσια.

0: Γιατί την άφησα πάνω σε, στη βιβλιοθήκη.
1: Νομίζω
0: μου στο
1: ότι
0: σπίτι.
1: Είναι μια καλή ώρα να φύγουμε από αυτό το να πάμε σε τραγούδια. Καλημέρα, Κλειό.
2: Καλημέρα.
1: Θες άκουσες καθόλου Kiss 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις.
2: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόησε ότι είστε κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
1: Κλειό μου, πόσες χορδές έχει ένα τυπικό κλασικό βιολί?
2: 4.
1: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Πάσο.
1: Ποιο νησί του Ιωνίου φημίζεται για το ιδιαίτερο σαλάμι αέρος του?
2: Λευκάδα.
1: Πόσο κάνει 150-45?
2: 105.
1: Πόσο ονομάζεται το χρώμα που δημιουργείται αν αναμίξουμε το κόκκινο με το λευκό?
2: Ροζ.
1: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Κόπολα.
1: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
2: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
1: Το 97% των Ελλήνων οδηγών περιγράφει τον εαυτό του με πολύ θετικά επίπεδα. Θεωρεί ότι οδηγεί προσεκτικά κατά 77%. Ότι είναι ευγενικοί στο δρόμο καθώς οδηγούν το 20%. Ακόμα πιο τρομακτικό είναι το γεγονός ότι το 25% σου λέει στέλνει ή διαβάζει μηνύματα και email εν κινήσει. Πιστεύω ότι κάποιος σε έχει παρακολουθήσει την οδική σου συμπεριφορά και έγραψε αυτό, αυτή την έρευνα και αυτά τα ποσοστά.
0: Να σου πω κάτι, πώς θα σώσω κόσμο αν δεν είμαι γρήγορη, αν δεν έχω νεύρο στον δρόμο, αν δεν μου τζώσω. Αν δεν μου τζώσω στον δρόμο. Καταρχάς δεν είσαι Έλληνας αν δεν μου τζώσω στον δρόμο. Αυτό είναι το ένα, νούμερο ένα.
1: Εσύ είσαι Ελληνίδα.
0: Εγώ είμαι Ελληνίδα και τιμώ τη χώρα μου και τη μούτζα την έχω πάντα έτοιμη. Και όχι μόνο τη μούτζα και τη βομολογία.
3: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση στο Διεθνές Meeting της Κύπρου με άλμα 8.49, ετοιμάζεται να εντυπωσιάσει και στο Diamond League της Ρώμης που ξεκινά σήμερα. Ο Μίλτος Τεντόγλου θα αντιμετωπίσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του αγωνίσματος, μεταξύ των οποίων ο ανερχόμενος Ιταλός Ματία Φουλάνη, ο Πορτογάλος πρωταθλητής κόσμου Γκερσόν Μπαλντέ, ο ταλαντούχος Βούλγαρος Μποζιντάρ Σαραμπούγιουκοφ και δυνατούς αθλητές από την Τζαμάικα όπως ο Γουέιν Πινόκ και ο Τατζάι Γκέιλ. Στο ποδόσφαιρο, στα φιλικά της ημέρας, ξεχωρίζει ο αγώνας της Εθνικής Ελλάδος με τη Σουηδία. Στους υπόλοιπους αγώνες ξεχωρίζουν τα μάτς Ανδόρα-Λίχτενστάιν, Ισπανία-Ιράκ και Σλοβενία-Κύπρος.
1: Sports News powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
4: Πόσο?
5: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες όλοι Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo, με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
8: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
12: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens.

0: μας. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
1: Χίλια ευρώ το λεπτό.
2: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
3: 7.
2: Κάτσε καλέ να χαρηγείτε, να περίμενε.
3: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
4: Καλημέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στο 92,9 Kiss. Και αν η εβδομάδα, παιδιά, ήταν ανηφόρα, μόλις φτάσαμε στο σημείο που κατηφορίζουμε και πάλι 5η 4 Ιουνίου. Και κάπου εδώ είναι που πάμε να συναντήσουμε τα σχέδια για το Σαββατοκυριακό. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Και το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να αφήσετε τη μουσική να κάνει τη δουλίτσα της. Όλες οι επιτυχίες 90's του Now ξεκινούν αμέσως τώρα. 92,9. Και μαζί τι άλλο ξεκινά, φυσικά 92 λεπτά στα μάτια της μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο σας έχω απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Καλέ, σήμερα δώσαμε και 1000 ευρώ. Είχαμε νικήτρια. Σας έχω όμως και Kiss Fuel Pass από την Ελίν και το Kiss. Τώρα όμως σας έχω Kings of Leon, Sex on Fire, πάντα εδώ στα 92,9 Kiss.

0: Καλημέρα σε όλους, είστε πάντα στο 92,9 εκεί. Θυμηθείτε, σήμερα είναι 5η, 4 Ιουνίου, η ώρα είναι 10 και 10. Και το πρωί, παιδιά, πριν λίγη ώρα, παίξαμε σε 9 παρα 20 το 1000 ευρώ το λεπτό. Κερδίσαμε, δώσαμε λεφτά. Και σήμερα, παιδιά, τι ωραίο πράγμα είναι αυτό να κάνεις τους ακροατές σου χαρούμενους. Η Κλειό σήμερα ήταν η νικήτρια που θα χαρεί τα 1000 ευρώ και έχει διάφορους σκοπούς που θα το εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο, ειδικά τώρα καλοκαιράκι έρχεται. Θα ακούσουμε αργότερα τι έγινε το πρωί. Τώρα όμως πάμε να ακούσουμε κάτι που σας ενδιαφέρει.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να βγάλετε χαρτί και στυλό, γιατί θα σας δώσω απάντηση για αύριο για τα 1000 ευρώ. Να είστε κι εσείς τόσο τυχεροί όσο η Κλειό το πρωί. Σημειώστε λοιπόν στην 8η ερώτηση που θα σας κάνει ο Αργύρης. Η απάντηση είναι Χριστόφορος Κολόμβος. Χριστόφορος Κολόμβος. Και εμείς τώρα θα πάμε να βγούμε έξω στους δρόμους της πόλης να δούμε τι συμβαίνει. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Θα σας πω μόνο αυτό. Λοιπόν, στον Κηφισαίο, παιδιά, γίνεται ο κακός χαμός στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια έως και Γάλεο και στην άνοδο του Κηφισού. Η κίνηση είναι, παιδιά, ακούστε, από Ρέντι μέχρι πάνω στη Μεταμόρφωση. Δεν θα μιλήσω για την Αττική Οδό, την αγαπημένη Νότ που λέμε. Από την έξοδο Ζεφύρη μέχρι και Μαρούση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο είναι κατακόκκινο. Υπάρχουν καθυστερήσεις μέχρι και 30 λεπτά φτάνουν. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από εκεί, από την Ανθούσα μέχρι το Μαρούση. Δεν θα πω για Κηφισίας, Μεσογείων, Κέντρο, στο λιμάνι του Πειραιά. Γίνεται πανικός, όχι, δεν θα το πω. Θα το αφήσω έτσι γιατί το ξέρετε ήδη. Κάθε μέρα τα ίδια συμβαίνουν. Εμείς όμως τώρα συνεχίζουμε με Ρίμον και Tonight. Πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Makes me feel alive.
1: 92,9 Kiss. Και αν σου έλεγα ότι αυτό το καλοκαίρι μπορεί να σε βρει στη Λισαβόνα κάτω από τα φώτα του πιο hot live της χρονιάς, τι θα μου έλεγες? 92,9 Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν να δεις τον The Weeknd live στο εκρηκτικό After Hours Till Dawn Tour στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μεγάλος νικητής κερδίζει, ακούστε, αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα, τρεις διανυκτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια για την συναυλία. Όλα πληρωμένα, κερασμένα από τον Kiss και το Versus Travel. Kiss World Concert 2026 μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπείτε τώρα στο kiss929.gr, δηλώστε συμμετοχή και ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι που θα μοιάζει περισσότερο με βίντεο κλιπ του The Weeknd. Και τώρα πάμε να παίξουμε για το καλύτερο δώρο της καθημερινότητάς μας. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί αλλά και στις 5 το απόγευμα, ο Kiss και η Ελίν δίνουν την ευκαιρία σε δύο ακροατές να κερδίσουν, να διεκδικήσουν το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ εκαστός. Για πάμε να ακούσουμε τους τρεις τυχαίους αριθμούς που ψάχνουμε για σήμερα.
2: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Η τυχερή αριθμή είναι
3: 9, 4, 2.
1: Αν λοιπόν τελειώνει ακριβώς έτσι η πινακίδα σας σε 9-4-2, είστε κάτοικος Αττικής, το όχημα είναι στο δικό σας όνομα, έχετε 5 λεπτάκια από τώρα που ξεκινούν για να με καλέσετε στο 2-10-80-50-000 και ψάχνω, ξαναλέω, πινακίδα που να τελειώνει σε 9-4-2. Εμείς πάμε να ακούσουμε τον ένα και μοναδικό, αυτόν που έχω πάθει κόλλημα, το ξέρετε, σας το έχω πει χίλιες φορές, Teddy Swims, Bad Dreams, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο 92,9 Kiss και καλημέρα Βασίλη.
1: Καλημέρα Ευρυδική.
0: Πώς είσαι Βασίλη?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Και πολύ τυχερός σήμερα.
1: Μετά από τόσο καιρό
0: ήρθε η ώρα σου.
1: Ήρθε η ώρα μου, είναι όπως το λες.
0: Λοιπόν, για να επιβεβαιώσουμε την πινακίδα σου, τελειώνει σε
1: 0942.
0: Εντάξει, είσαι φοβερός. Και πολύ τυχερό. Δηλαδή, οι αριθμοί αυτοί που οι τυχαίοι που παίξανε σήμερα είναι δύσκολοι, δεν είναι ευκολάκι.
1: Ναι, ακριβώς όπως το λες, ακριβώς. Κάποια στιγμή θα έρχονταν η στιγμή.
0: Έτσι, ήρθε
1: σήμερα.
0: Ήρθε σήμερα, μας ακούς τόσο καιρό. Από πού μας ακούς?
1: Κυρία και όλες την εκπομπή σας. Εξαιρετική και εσείς η ίδια εξαιρετική. Α, από το Εγάλεο παίρνω.
0: Βασίλη, πες κι άλλα, μπας και τα ακούσουν εδώ οι διευθύντρια. Πες κι άλλα.
1: Δεν χρειάζεται να τα πω εγώ.
0: Αχ, σε ευχαριστώ τόσο πολύ. Για πες μου λίγο τώρα, με αυτά το Kiss Fuel Pass που κέρδισε αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελίν, πού θα πάει το γέμισμα αυτό, πού θα σε βγάλει? Βολτούλα σε παραλία, λογικά τώρα που ανήκει η θάλασσα.
1: Βολτούλα με την οικογένεια.
0: Έτσι. Να είσαι πάντα.
1: Πάμε σε μια θάλασσα.
0: Έτσι, να είσαι πάντα τόσο τυχερός, να ακούς πάντα Kiss, γιατί έχουμε τις καλύτερες δωράρες. Πώς να το κάνουμε.
1: Και είσαι ο καλύτερος σταθμός με διαφορά και συνεχίστε έτσι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι.
1: Καλημέρα, καλό καλοκαίρι.
0: Και εγώ τώρα, παιδιά, θέλω να σας πω πως τα είπαμε με το Βασίλη για παραλίες, θάλασσες κτλ. Εάν ονειρεύεστε ένα Σαββατοκύριακο μακριά από την πόλη, έχουμε. Είπα ότι έχω τα τέλεια δώρα. Το είπα. Έχουμε τέλειο δώρο για εσάς. Μπείτε λοιπόν τώρα στο Instagram του Kiss για να διεκδικήσετε ένα τριήμερο για δύο άτομα με πρωινό σε glamping tent στο μαγευτικό Αγρικίες Country Retreat στη Μαραθόπολη Μεσσηνίας, ανάμεσα παιδιά σε ελαιώνες με θέατο Ιόνιο. Σας περιμένουν στιγμές απόλυτης χαλάρωσης, αυθεντικές γεύσεις, έτσι με την απόλυτη επαφή με τη φύση. Ένα retreat που θα σας κάνει να έτσι, κατεβάσετε, να μειώσετε ταχύτητα και να απολαύσετε έτσι το καλοκαίρι που έρχεται, ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Δηλώσει συμμετοχή και ίσως το επόμενο Kiss My Weekend να είναι δικό σας. Ο νικητής, να σας πω, θα ανακοινωθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στην εκπομπή του Κώστα Ζητόπουλου. Σε λίγο, παιδιά, σε λίγο, θα μιλήσουμε για αυτά τα 4 ζώδια που θα χρειαστεί να οπλιστούν με υπομονή αυτό το μήνα.
2: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Είστε καλύτερη παρέα πάντα.

Είστε πάντα στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's now. Και αν ο Ιούνιος, παιδιά, σας έχει βρει λίγο πιο πιεσμένους, ίσως φταίνε τα άστρα. Λοιπόν, 4 ζωδιάκια θα χρειαστεί να δείξουν λίγο παραπάνω υπομονή αυτό το μήνα. Πάμε να τα δούμε όμως πιο αναλυτικά. Ξεκινάω με τους διδύμους, οι οποίοι καλούνται να βάλουν φρένο στα λόγια και να προσέξουν παρεξηγήσεις, ειδικά στον επαγγελματικό χώρο, ενώ χρειάζεται και λίγη προσοχή στα οικονομικά. Οι Ταύροι, δηλαδή, τι άλλο κακό θα μας βρει, ρε παιδιά, δεν αντέχω άλλο. Έχουν πολλή ενέργεια, ναι, αλλά και αρκετά νεύρα. Εμένα θα μου πεις, μια νεύρα. Λοιπόν, ο Ιούνιος μπορεί να φέρει εντάσεις στο σπίτι ή στη δουλειά, γι' αυτό πριν απαντήσετε παρορμητικά, μετρήστε μέχρι το 10. 1, 2, εντάξει, αστείευομαι, παιδιά, δεν αντέχω άλλο. Οι Παρθένοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με θέματα από το παρελθόν, οικογενειακά ζητήματα, παλιά παράπονα και αποθυμένα βγαίνουν στην επιφάνεια και ζητούν έτσι οριστικές λύσεις. Και οι Ιχθύες, γι' αυτό πια, δηλαδή και εγώ και ο άντρας μου, τι θα γίνει, ρε παιδιά, ίσως χρειαστεί να προσγειωθούν λίγο πιο απότομα στην πραγματικότητα, σχέσεις και συνεργασίες που δεν πατάνε γερά, στα γερά θεμέλια, δοκιμάζονται, αλλά τελικά αυτό μπορεί να τους οδηγήσει σε κάτι καλύτερο. Το συμπέρασμα, παιδιά, είναι ψυχραιμία, λιγότερες παρορμητικές αποφάσεις και λίγο περισσότερη υπομονή. Άντε να δούμε πόσο υπομονή θα κάνουμε πια.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούς στη διάρκεια τη μέρα, μπα και άκουσε καμιά απάντηση από του ραδιοφωνικού παραγωγού που δώσαν για τι ερωτήσει σημερινέ.
2: Λίγε άκουσα.
1: Πώ ονομάζεται η μετατροπή ενό αερίου σε υγρό?
2: Υγροποίηση.
1: Πότε ξεκίνησε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο?
2: 1914.
1: Ποιε απαντήσει είχε ακούσει εχθέ?
2: Το υγροποίηση και το 1914.
3: Τα βασικά άκουσα.
1: Τα βασικά άκουσα.
0: Κάθε πρωί στι 9 παρα 20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενο νικητή μπορεί να είσαι εσύ.
3: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα και έχω, παιδιά, την αίσθηση ότι η Πέμπτη είναι η πιο αισιόδοξη μέρα της εβδομάδας. Όχι γιατί είναι εύκολη σε καμία περίπτωση, αλλά γιατί είναι λες και σου ψιθυρίζει έτσι διακριτικά η Παρασκευούλα. Θέλω να κρατήσουμε αυτή τη σκέψη ακριβώς και να αφήσουμε το 92,9 Kiss να αναλάβει όλα τα υπόλοιπα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες 90's to now. Ευρυδίκη Βαλαβάνη και πάμε παρέα έως τις 12. Καλή μας ημέρα!

0: He's at work. Είστε πάντα στο 92,9 και σε Βρυδική Βαλαβάνη στο μικρόφωνο. Και η πρωταγωνίστρια της ημέρας εδώ στον Kiss σήμερα ήταν η Κλειό. Η Κλειό λοιπόν στις 9 παρα 20 κληρώθηκε, βγήκε ζωντανά εδώ στο Breakfast Show σε 9 παρα 20, έπαιξε για τα 1000 ευρώ το λεπτό και κέρδισε, παιδιά. Κέρδισε 1000 ευρώ ζεστά. Γιατί όμως? Γιατί άκουσε τις απαντήσεις που δίνουμε εμείς καθημερινά όλη η παραγωγή του Kiss. Λοιπόν, πάμε να την ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε τι συνέβη νωρίτερα το πρωί και είμαστε πάλι εδώ για να τα σχολιάσουμε και να σας δώσω προφανώς και την απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Καλημέρα, Κλειό.
2: Καλημέρα.
1: Θες άκουσες καθόλου Kiss 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις?
2: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόησε τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
1: Κλειό μου, πόσες χορδές έχει ένα τυπικό κλασικό βιολί?
2: 4.
1: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Πάσο.
1: Ποιο νησί του Ιωνίου φημίζεται για το ιδιαίτερο σαλάμι αέρος του?
2: Λευκάδα.
1: Πόσο κάνει 150-45?
2: 105.
1: Πώς ονομάζεται το χρώμα που δημιουργείται αν αναμίξουμε το κόκκινο με το λευκό?
2: Ρόζ.
1: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Κόπολα. Αποκλείεται.
1: Ναι.
3: Πάλι θα μείνουμε για μια εβδομάδα.
1: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
2: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
0: Άντε ρε Κλειό μου, με το καλό, με το καλό να πω, 1000 ευρώ το λεπτό. Λοιπόν, αν θέλετε να είστε κι εσείς τόσο τυχεροί όσο η Κλειό, για σημειώστε άλλη μια απαντησούλα που θα σας δώσω εγώ για αύριο. Στην 10η ερώτηση που θα σας κάνει ο Αργύρης μας, η απάντηση είναι Batman. Ωραία, καλά σας τα λέω. Για σημειώστε όλες τις απαντήσεις. Λοιπόν, τώρα σε πάρα πολύ λίγο στον Kiss μιλάμε για το Doom Scrolling, τη συνήθεια που κλέβει, παιδιά, τον ύπνο μας χωρίς να το καταλάβουμε. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε Lana Del Rey, Summertime Sadness, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Θυμηθείτε, σήμερα είναι 5η, 4 Ιουνίου. Είστε πάντα στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90s to now. Και θέλω να σας κάνω μια ειλικρινή ερώτηση, αλλά θέλω και ειλικρινή απάντηση, παιδιά. Πόσες φορές έχετε πει ένα τελευταίο βιντεάκι και μετά ύπνο και ξαφνικά κοιτάτε το ρολόι και έχει περάσει μία ώρα? Αυτό πλέον, παιδιά, έχει όνομα και λέγεται doom scrolling. Είναι αυτή η συνήθεια να χαζεύουμε ασταμάτητα reels, βιντεάκια στο TikTok, ειδήσεις και post λίγο πριν κοιμηθούμε. Και σύμφωνα με νέα έρευνα, σχεδόν 4 στους 10 ανθρώπους παραδέχονται ότι αυτή η συνήθεια επηρεάζει αρνητικά τον ύπνο τους, ενώ στους νέους 18 έως 24 ετών τα ποσοστά είναι ακόμα υψηλότερα. Οι ειδικοί μάλιστα λένε πως δεν είναι μόνο η οθόνη το πρόβλημα, αλλά και όλο το περιεχόμενο που κρατά έτσι τον εγκέφαλο σε εγρήγορση την ώρα που θα έπρεπε να χαλαρώνει. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Αργούμε να κοιμηθούμε, ο ύπνος μας δεν είναι ποιοτικός, εννοείται, και το πρωί ξυπνάμε πιο κουρασμένοι από όσο θα θέλαμε. Οπότε η ερώτηση της ημέρας είναι μία. Εσείς αφήνετε πρώτα το κινητό ή σας αφήνει εκείνο πρώτα? Γιατί κάπου εδώ υποψιάζομαι ότι όλοι μας έχουμε πει το κλασικό άλλο ένα βιντεάκι και μετά βγήκε ο ήλιος. Και να σας πω, κάποια στιγμή, παιδιά, εγώ τι έβλεπα για να με πάρει ο ύπνος? Έβλεπα βιντεάκια, ακούστε τώρα, που καθάριζαν και έπλαιναν χαλιά. Αυτό με χαλάρωνε, δεν ξέρω γιατί. Όλα αυτά πριν κάνω παιδί, εννοείται, έτσι. Τώρα με το παιδί, όχι βιντεάκια και χαζολόγισμα στο ίντερνετ και στο κινητό. Τώρα τρέχω να κοιμηθώ με το που βάλω το παιδί για ύπνο. Οι γονείς σίγουρα θα με καταλάβουν για το τι πράγμα μιλάω. Με το που πέσει το παιδί για ύπνο, κατευθείαν 10 η ώρα, 10 και 4 από το max. Για ύπνο κι εγώ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε ξανά εδώ στο 92,9 Kiss με περισσότερες 90s to now επιτυχίες.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Το πρόγραμμα αποφύτων.
10: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προσφέρει. τηλεοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
10: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
13: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
14: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
15: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Then Break Me, Shake Me, είστε πάντα στο 92,9 Kiss. Πέμπτη σήμερα, έτσι λίγο πλησιάζουμε, λίγο θέλουμε παιδιά για να φτάσουμε στο Σαββατοκύριακο. Στον 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90's to now. Και τώρα θέλω να δώσω μια γλυκιά γλυκιά καλημέρα στην Γεωργία που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber. Και λένε ότι τους κρατάμε πολύ ωραία παρεούλα και με την κόρη της, τη Ραφαηλία, που είναι 17 χρονών, δίνει εξετάσεις. Καλή επιτυχία στην κορούλα και καλά αποτελέσματα. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω έτσι και θα σας μιλήσω για κάτι πολύ προσωπικό, λίγο προσωπικό. Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που για τους περισσότερους είναι απλά νόστιμες. Για εμάς όμως που είμαστε από τη Μυτιλίνη και έχουμε ζήσει εκεί, αυτός ο τόπος, παιδιά, είναι αναμνήσεις, είναι καλοκαίρια, είναι οικογενειακά τραπέζια και είναι ολόκληρος τρόπος ζωής. Γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που στο Instagram του Kiss μπορείτε να διεκδικήσετε ένα συλλεκτικό Oliver's Gift Box γεμάτο μικρούς θησαυρούς από τη Λέσβο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, σαλάτι από τις αλικές του νησιού και ένα πανέμορφο κεραμικό πιάτο. Το Oliver's παίρνει ό,τι πιο έτσι, αυθεντικό έχει να προσφέρει Λέσβος και το παρουσιάζει με ένα πιο σύγχρονο, φρέσκο και πολύ ξεχωριστό τρόπο, κρατώντας έτσι ζωντανή τη μεσογειακή φιλοσοφία και την αγάπη για τις καλές απλές γεύσεις. Μπείτε λοιπόν στο Instagram του Kiss, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και ίσως ένα μικρό κομμάτι από το αγαπημένο μου, από τον τόπο μου, από το νησί μου, θα έρθει σύντομα στο σπίτι σας. Οι νικητές θα ανακοινωθούν την Παρασκευή, αύριο, και θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους. Ακούμε ήδη Loreen, Tattoo, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Έτσι με Juicy Ferreri θα σας αφήσω. Φτάσαμε στο τέλος. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η εβδομάδα κάπως έφυγε γρήγορα, δεν νομίζετε? Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και σήμερα στο Kiss at Work. Αύριο πάλι εδώ στην τελευταία στάση πριν το Σαββατοκύριακο. Οπότε σας περιμένω ξανά 10 με 12 με περισσότερες 90's του νέου επιτυχίες. Μέχρι τότε όμως εγώ αφήνω το μικρόφωνο και τη θεσούλα μου στη Μαρία Γεωργάκηνα, που έρχεται για όλους εσάς να κάνετε παρεούλα μέχρι τις 2 το μεσημεράκι. Από την Ευρυδίκη Βαλαβανή, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση στο Διεθνές Μίτινγκ της Κύπρου με άλμα 8-49, ετοιμάζεται να εντυπωσιάσει και στο Diamond League της Ρώμης που ξεκινά σήμερα. Ο Μίλτος Τεντόγλου θα αντιμετωπίσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του αγωνίσματος, μεταξύ των οποίων ο ανερχόμενος Ιταλός Ματία Φουλάνη, ο Πορτογάλος πρωταθλητής κόσμου Γκερσόν Μπαλντέ, ο ταλαντούχος Βούλγαρος Μποζιντάρ Σαραμπούγιουκοφ και δυνατούς αθλητές από την Τζαμάικα όπως ο Γουέιν Πινόκ και ο Τατζάι Γκέιλ. Στο ποδόσφαιρο, στα φιλικά της ημέρας, ξεχωρίζει ο αγώνας της Εθνικής Ελλάδος με τη Σουηδία. Στους υπόλοιπους αγώνες ξεχωρίζουν τα μάτς Ανδόρα-Λίχτενστάιν, Ισπανία-Ιράκ και Σλοβενία-Κύπρος.
1: Sports News, powered by Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ.

0: Για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
6: Okay.
7: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
6: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
10: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
11: άλλαξέ το.
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
14: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
16: Νιάου.
14: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 1000 ευρώ το λεπτό.
18: Πες μου ότι εχθές άκουγες Κις, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
19: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
18: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
19: Ο Δίας.
18: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
19: Το Δία τον ήξερα.
20: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
21: Και αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί είχαμε και σήμερα νικητή. Μα τι ωραία! Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, έτσι, για να σας πάει ακόμα καλύτερα το καλοκαίρι, να μας πάρετε μαζί το καλοκαίρι και να λέτε: ορίστε, με αυτό το χιλιάρικο μου το κάνανε δώρο στο 92,9 Kiss. Και θα συνεχίσουν τα δώρα, όχι μόνο τα δώρα, και το αγαπημένο σας παιχνίδι. Σε πολύ λίγο θα σας αποκαλύψω την απάντηση στην πρώτη ερώτηση. Είμαι η Μαρία Γεωργάκηνα. Πάμε παρέα μέχρι τις 2.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι στο Now στο 92,9 εκείς και ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Και ξέρω ότι την περιμένετε γιατί σημειώνετε τις απαντήσεις, γι' αυτό και σήμερα είχαμε νικήτρια με τα 1000 ευρώ το λεπτό. Κάθε πρωί λοιπόν στις 9:20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό και αύριο στην πρώτη ερώτηση που θα σας κάνει ο αγαπημένος μας Αργύρης, εσείς θα απαντήσετε Πήγασος. Πολύ απλά τα πράγματα. Νομίζω ότι δεν. Όχι, νομίζω. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό σε ελληνικό ραδιόφωνο. Δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα πουθενά. Να σας λέμε και τις απαντήσεις. Οπότε σημειώνετε. Σας είπα τώρα εγώ την πρώτη. Και στην επόμενη ώρα ετοιμαστείτε γιατί έχουμε και επόμενη απάντηση.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι του Ναού στο 92,9 εκεί και κάπως αλλάζει ο καιρός σήμερα και αύριο. Πριν η ζέστη κάνει αίσθητη την παρουσία της, ο καιρός θα παρουσιάσει έτσι παροδική αστάθεια, να ξέρετε, αυτές τις δύο ημέρες, σήμερα δηλαδή και αύριο, και θα επηρεαστεί λογικά και η Αττική από ό,τι διαβάζω, τουλάχιστον το μεσημέρι, με ορισμένες έτσι πρόσκαιρες και μεμονωμένες μπόρες. Ωστόσο, να ξέρετε, από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα αναμένεται ένα τριήμερο έτσι αρκετής ζέστης, ειδικά κάποιες περιοχές στη Θεσσαλία, η κεντρική Στερεά, η Πελοπόννησος και η κεντρική Μακεδονία θα έχουν καύσωνα, έτσι λένε. Στην Αττική δεν θα έχουμε καύσωνα, θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Πάντως θα έχουμε πολύ όρεξη για ένα ωραίο μπανάκι στη θάλασσα.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
6: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
5: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
6: Για να δω.
7: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
8: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Θεέ, ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέρια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
12: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
14: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
15: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused.
2: Τι έγινε?
16: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
17: Το πρόγραμμα αποφύτων.
16: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
17: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
16: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
18: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
19: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Όλες οι πτυχές 90's του Now στο 92,9. Και να στείλω πολλά γλυκά φιλιά σε εσάς που μας στέλνετε και μηνύματα ωραία στο Viber και στη Ματίνα και στον Νίκο με τη Σταυρούλα και τα παιδιά, και να τους πω ότι συμβαίνουν απρόβλεπτα πράγματα στη ζωή και δεν μπορούμε να τα ελέγχουμε όλα. Τώρα να σας πω μια νέα συνήθεια που γίνεται όλο ένα και πιο δημοφιλή στα social media και το διαβάζω και μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ το κάνω χρόνια τώρα και όντως αισθάνομαι πολύ καλά με αυτό. Put your house to bed. Δηλαδή βάλε το σπίτι σου για ύπνο. Λίγο πριν πας για ύπνο λοιπόν, συμμαζεύεις ουσιαστικά λιγάκι το σπίτι. Όχι κανονικό σκούπισμα καθάρισμα έτσι. Απλά μαζεύεις το παγκόσμιο της κουζίνας, βάζεις τα ρούχα στη θέση τους και όλες αυτές οι μικρές κινήσεις που δημιουργούν αίσθηση φροντίδας και ηρεμίας στο χώρο. Έτσι ξυπνάς το πρωί και ο χώρος είναι έστω και στοιχειωδώς οργανωμένος και έτσι πιο καλά, με καθαρό ξεκίνημα, με ηρεμία, με έλεγχο, όσο μπορείς είπαμε έλεγχο, και με καθαρό μυαλό να ξεκινήσεις τη μέρα σου.

0: στο 92,9 εκεί. Συνεχίζουμε με πολύ αγαπημένα τραγούδια, πάντα παρέα με τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό για low drama skincare. Γιατί δεν θέλουμε δράματα, δεν θέλουμε σπιτικά μείγματα, όχι trends στα social, παιδιά, όχι αυτοσχέδιες, θεραπείες και πειράματα, και φυσικά όχι TikTok θεωρίες. Θέλω να σας πω ότι είναι το προσωπάκι μας και το προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Οπότε μην το ψάχνετε με τυχαίες λύσεις. Πηγαίνετε σε ειδικό μόνο επιστήμη και μόνο Ζαρτό. Σε πολύ λίγο θα κάνουμε και τον διαγωνισμό μας, οπότε stay tuned.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό

0: Ενεργικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Oh! Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
0: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifePhone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olibos Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
7: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
8: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
7: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
8: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
12: 1000 ευρώ το λεπτό.
13: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
14: Γερμανία.
15: Πάρε τώρα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
12: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
16: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί δεν σας αφήνουμε έτσι. Κάθε μέρα και όλη η παραγωγή δίνουμε τις απαντήσεις για το αυριανό παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό. Οπότε δεν ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 9:20 παίζουμε το αγαπημένο σας παιχνίδι. Καλώς ήρθατε και πάλι. Ένα πολύ ωραίο σε διάθεση, γιατί ο καιρός είναι έτσι και έτσι. Μεσημέρι 5η, 4 Ιουνίου, στον 92,9 Κις. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη, να πάμε παρέα μέχρι τις 2.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Για να δούμε τι έγινε σήμερα το πρωί στο αγαπημένο μας και στο αγαπημένο σας παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Καλημέρα, Κλειό.
2: Καλημέρα.
1: Χθες άκουσες καθόλου Kiss 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις?
2: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόησε τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
1: Κλειό μου, πόσες χορδές έχει ένα τυπικό κλασικό βιολί?
2: 4.
1: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Πάσο.
1: Ποιο νησί του Ιωνίου φημίζεται για το ιδιαίτερο σαλάμι αέρος του?
2: Λευκάδα.
1: Πόσο κάνει 150-45?
2: 105.
1: Πόσο ονομάζεται το χρώμα που δημιουργείται αν αναμίξουμε το κόκκινο με το λευκό?
2: Ροζ.
1: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Κόπολα. Ναι!
1: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
2: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
0: Αυτά συμβαίνουν μόνο στο 92,9 Kiss. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί στις 9:20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Παντρεύετε το κορίτσι, διακοπές κιόλας. Όσο να είναι, επειδή είναι μεγάλο το ποσό, κάτι θα βρείτε να τα κάνετε. Πάντως, αν θέλετε και εσείς να έχετε την τύχη της Κλειό, σημειώστε την τέταρτη απάντηση. Αύριο λοιπόν θα απαντήσετε από τη Βέρεια. Αυτό θα πείτε. Από τη Βέρεια, οκ. Okay. Δεν ξεχνάτε κάθε πρωί στις 9:20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη και να πάμε παρέα μέχρι τις 2.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 και το ξέρω ακριβώς πώς μπορώ να σας φτιάξω το κέφι. Έχω στην παρέα μου τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Οπότε ήρθε η ώρα να κάνουμε το διαγωνισμό μας, γιατί η Ζαρτό σας προσφέρει κρυστάλλινη επιδερμίδα, λαμπερή και γεμάτη υγεία, με την Diamond Luxurious Cream εμπλουτισμένη με διαμάντια, κολαγόνο, έτσι, γυαλία νεανική επιδερμίδα. Φυσικά έχουμε και το ωραίο μας Sun Protection Cream SPF 50+, που εξασφαλίζεται καθημερινά υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τη φωτογύρανση. Αμέσως τώρα λοιπόν στέλνετε στο Viber στο 6942-929-929. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, Ζαρτό πρώτα, ονοματεπώνυμο, περιοχή που μας ακούτε και καλή επιτυχία.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthenium Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρν!
14: Τι!
16: Τηλέφωνο για σένα!
14: Ποιος είναι!
16: Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Η Αντέλ στο 92,9 Kiss. Όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Παιδιά, διάβαζα ένα πολύ ωραίο άρθρο που έχει να κάνει με το νερό. Και σας το λέω εγώ που δυστυχώς δεν πίνω πολύ νερό και πρέπει να το θυμάμαι συνέχεια. Πρέπει κάπως να βάλω ένα ξυπνητήρι. Πάντως η αφυδάτωση δεν εμφανίζεται πάντα ως δίψα. Αν ξαφνικά λοιπόν λαχταράτε αλμυρά σνακ ή γενικά αλάτι, μπορεί να μην είναι απλά ένα θέμα όρεξης. Όταν το σώμα λοιπόν είναι αφυδατωμένο, προσπαθεί να ισορροπήσει τα επίπεδα νατρίου ή ηλεκτρολιτών, κάτι που μπορεί να εκφραστεί ως έντονη επιθυμία για αλμυρές τροφές. Αλλά ουσιαστικά τι κάνει, το σώμα μας λέει ότι θέλει νεράκι. Ή ας πούμε όταν έχετε συχνούς πονοκεφάλους, ή αν νιώθετε εξάντληση, αν έχετε brain fog, αν δεν μπορείτε να σκεφτείτε καθαρά, τότε η ενυδάτωση είναι ο λόγος. Πιείτε νεράκι και όλα θα είναι πολύ πολύ καλύτερα. Και φυσικά μετά τη γυμναστική, αν αισθάνεστε υπερβολικά κουρασμένοι, το νεράκι πραγματικά βοηθά τους μυς να επανέλθουν. Νεράκι και 92,9 και όλα καλά θα πάνε.

0: Τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργάκενα και φυσικά στο 92,9 εκεί πάμε πακέτο εμείς με τη σοβαρή πλευρά της λάμψης, τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό, γιατί η λάμψη, παιδιά, δεν είναι παιχνίδι, είναι φροντίδα. Και η φροντίδα θέλει ειδικούς. Ζαρτό στην παρέα μας και σήμερα αποκλειστικά μέσω δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Σας γλυκοφιλώ και σας αφήνω σε καλά χέρια. Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια και εμείς τα λέμε αύριο στις 12 αμέσως μετά την Ευρυδική Βαλαβάνη. Καλό μεσημέρι.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς.

0: ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
1: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
1: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
6: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
7: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
6: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
7: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
6: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
8: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: 1000 ευρώ το λεπτό.
11: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
12: 8.
11: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
10: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
13: Τι ωραία ημέρα, ο καιρός είναι τέλειος, το Σαββατοκύριακο είναι κοντά και ακούμε όπως πάντα επιτυχίες 90's to now. Γεια σας, στον 92,9 Kiss. Εννοείται όπως πάντα και κάθε ώρα αποκαλύπτουμε μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Την επόμενη ώρα θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας, τώρα θα ακούσουμε Louis Capaldi, Britney και Miley στην παρέα ο Γιώργος Λάζα.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι 5η 4 Ιουνίου και ακούμε όπως πάντα 92,9. Ακής ήρθε η ώρα τώρα να μάθετε την απάντηση στην τρίτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι Σύρος. Και είναι και ώρα για e-food και 1-1. Γιατί ναι, το 1-1 επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ μέχρι τις 28 Ιουνίου. Γι' αυτό μπες στο e-food, πάντα το φίλτρο 1-1 και θα τα δεις όλα διπλά μόνο στο e-food. Τώρα εμείς θα ακούσουμε τον Mario Winans. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον Teddy Swims στον 92,9.

0: Σας ευχαριστούμε. Μήνα στο 92,9 Kiss που μαζί με την Ελλήν σας χαρίζουν δύο φορές κάθε μέρα καύσιμα αξίας 50 ευρώ στο Fuel Pass και στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Αν ακούσετε στον αέρα τους τρεις τελευταίους αριθμούς της πινακίδας σας, τηλεφωνήστε μας γρήγορα. Η Ελλήν πρέπει να σας πω ότι έχει νέο πρόγραμμα επιβράβευσης, γι' αυτό κατεβάστε το app στο κινητό σας. Με κάθε συναλλαγή μαζεύετε πόντους που θα εξαργυρώνετε σε δώρα ή σε καύσιμα, γι' αυτό στάση στα βρατήρια Ελλήν. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Κούμπα Στανκ, θα ακούσουμε και τον Σόμπερ. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 της.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
8: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
7: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
8: Για να δω.
9: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
10: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Στις 22:47, την ώρα που ο Κομίτης θα περνάει πάνω από την Αθήνα, εμείς θα είμαστε όπως πάντα εδώ, στα ραδιοφωνά σας. Ιστορίες από φίλους, γνωστούς και αγνώστους, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής τους. Ίσως και η δική σου. Ράδιο 1, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής μου. Μια θεατρική παράσταση με την Έλσα Λεκάκου και τον Χρήστο Πασαλή. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα, στο Θέατρο 104.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
15: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
16: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
15: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
17: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
18: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανένα να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
19: Okay. απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
20: Ποιο?
21: Το Aquila's Meal.
19: Απλά
20: τι είναι?
21: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
20: Okay.
21: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
22: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
23: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
22: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
23: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
24: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Πέμπτη στο 92,9 Kiss. Εδώ κάθε πρωί διεκδικείτε 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Και για να κερδίσετε εύκολα, κάθε μέρα αποκαλύπτουμε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις της επόμενης κάθε ώρα από τις 10 και μετά. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή για να παίξετε στο kiss929.gr. Σήμερα η Κλειό που είχε ακούσει προσεκτικά, απάντησε σωστά σε όλες τις ερωτήσεις, έκανε χαμό και κέρδισε 1000 ευρώ το λεπτό για να πάει διακοπές από το Breakfast Show το 92,9 Kiss.
1: Καλημέρα, Κλειό.
2: Καλημέρα.
1: Θες άκουσες καθόλου Kiss 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις?
2: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόησε η τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
1: Κλειό μου, πόσες χορδές έχει ένα τυπικό κλασικό βιολί?
2: 4.
1: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Πάσο.
1: Ποιο νησί του Ιωνίου φημίζεται για το ιδιαίτερο σαλάμι αέρος του?
2: Λευκάδα.
1: Πόσο κάνει 150-45?
2: 105.
1: Πόσο ονομάζεται το χρώμα που δημιουργείται αν αναμίξουμε το κόκκινο με το λευκό?
2: Ροζ.
1: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Κόπολα. Αποκλείεται.
3: Ναι.
4: Πάλι θα μείνει πολύ σφωνή για μια εβδομάδα.
1: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
2: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
5: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Και η Coldplay στη παρέα, 4 του μήνα στον 92,9 Kiss. Σήμερα αρχίζει η νέα κινηματογραφική εβδομάδα και προτείνουμε το νέο Scary Movie. Προτείνουμε και το Masters of the Universe, αν θέλετε να δείτε σούπερ ήρωες, όπως και τη νέα ταινία του Pedro Almodóvar, Μικρές

0: γιορτές. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Κουάν, θα ακούσουμε και τη φρέσκο παντρεμένη Ντουα Λίπα εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Το πρόγραμμα αποφύτων.
10: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διαιτές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: 1000 ευρώ το λεπτό.
13: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσαν
14: οι ακροατές. Κάποιες λίγες.
13: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
14: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
12: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Η ώρα είναι 3 και 2, ακούμε εννοείται 92,9 Kiss και οι επιτυχίες 90's του Now συνεχίζονται με Kwan, με Dua Lipa και Serp. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και θα ενημερωθούμε και για τον καιρό, ενώ λίγο αργότερα θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος, καλό απόγευμα.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε εδώ στον 92,9 και στην απάντηση στην πέμπτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show. Για τα 1000 ευρώ το λεπτό είναι μέδουσα. Σημειώστε τη για να κερδίσετε εύκολα αν παίξετε. Υπάρχει πιθανότητα να βρέξει αύριο, λένε οι προβλέψεις. Την Κυριακή το θερμόμετρο θα φτάσει τους 34 και θα βρέξει μάλλον και την επόμενη εβδομάδα. Συνεχίζουμε τώρα με Duke Dumont, σε λίγο έρχεται και ο Calvin Harris στον 92,9 Kiss.

0: 5η 4 Ιουνίου στο 92,9 Kiss και έφτασε η ώρα για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Κάποιος ή κάποια λοιπόν θα κερδίσει δύο πίτσες Bianca Φιλαδέλφια και ένα Choco Crunch. Ανοίξτε το Viber και στείλτε μας μήνυμα γραπτό ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942929929. Τα λέω ξανά, στο Viber μήνυμα γραπτό ή φωνητικό, όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Μπορούν να πάρουν μέρος μόνο κάτοικοι Αττικής και σήμερα θα κερδίσει ο 20ος ή 20η που θα στείλει. Σε λίγο θα ακούσουμε Alex Warren, θα ακούσουμε και Madhouse. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
8: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
7: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
8: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
7: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
9: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
10: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
11: Επιμένει!
12: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
11: Πόσο?
13: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
14: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
15: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
14: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
15: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons.
11: Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας των χώρων. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
19: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

4 Ιουνίου σήμερα και ακόμα 92,9 ακής, 17 χρόνια λειτουργίας συμπληρώνει το Μουσείο Ακρόπολης που θα έχει νέα έκθεση με τίτλο «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία» από τις 16 λοιπόν του μήνα έως το τέλος Αυγούστου και η είσοδος θα είναι ελεύθερη σε όλους. Εμείς τώρα ακούμε Pussycat Dolls, σε λίγο έρχεται και ο Τένις Σουίμς στον

0: Ride in the Night ακούμε 92,9 Kiss. Σήμερα το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan κέρδισε η Δήμητρα. Εσύ αν είσαι φανατικός pizza lover και cheese lover, ετοιμάσου για τις νέες γεύσεις της Pizza Fan. Pizza Bianca με Φιλαδέλφια, με μοτσαρέλα και γραβγερανάξου είναι τέλειες. Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesars και Bianca Carbonara με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη για μεγάλες συγκινήσεις. Όλες θα τις βρεις στην Pizza Fan. Σε λίγο θα ακούσουμε Kings of Leon, θα ακούσουμε και Sabrina Carpenter. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση στο Διεθνές Μίτινγκ της Κύπρου με άλμα 8-49, ετοιμάζεται να εντυπωσιάσει και στο Diamond League της Ρώμης που ξεκινά σήμερα. Ο Μίλτος Τεντόγλου θα αντιμετωπίσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του αγωνίσματος, μεταξύ των οποίων ο ανερχόμενος Ιταλός Ματία Φουλάνη, ο Πορτογάλος πρωταθλητής κόσμου Γκερσόν Μπαλντέ, ο ταλαντούχος Βούλγαρος Μποζιντάρ Σαραμπούγιουκοφ και δυνατούς αθλητές από την Τζαμάικα όπως ο Γουέιν Πινόκ και ο Τατζάι Γκέιλ. Στο ποδόσφαιρο, στα φιλικά της ημέρας, ξεχωρίζει ο αγώνας της Εθνικής Ελλάδος με τη Σουηδία. Στους υπόλοιπους αγώνες ξεχωρίζουν τα μάτς Ανδόρα-Λίχτενστάιν, Ισπανία-Ιράκ και Σλοβενία-Κύπρος.
1: Sports News, powered by Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα

0: φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
2: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια
1: στο onassis.org.
3: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά cocktail, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο, είσοδος από Αμαλίας.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε!
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς, τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: 1000 ευρώ το λεπτό.
10: Χθες άκουσες καθόλου Kiss 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις?
11: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόηση τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
10: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
11: Κόπολα. Αποκλείεται.
10: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
11: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
9: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
12: Κίνηση βλέπω τώρα στον Κηφισό, στην Ποσειδόνος, στο κέντρο και στην Κηφισίας. Η ώρα είναι 4:01, ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και θα μάθετε πώς θα διεκδικήσετε ταξίδι στη Λισαβόνα για τη συναυλία του Weekend. Τώρα θα ακούσουμε Kings of Leon και Sabrina Carpenter στην παρέα ο Γιώργος Λα.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 11 μετά τις 4 Πέμπτη σήμερα και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Τώρα θα αποκαλύψουμε την απάντηση στην ένατη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι 50. Και ακόμα ένα World Concert σας περιμένει. Δηλώστε συμμετοχή λοιπόν για το ταξίδι στη Λισαβόνα και τη συναυλία του Weekend. Θα στείλουμε μαζί με το Versus Travel, που είναι ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, τον νικητή μαζί με όποιον θέλει για 3 ημέρες. Μπείτε στο kiss929.gr και βάλτε το όνομά σας στην κλήρωση. Συνεχίζουμε με Hozier και Bruno Mars. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: 4 Ιουνίου στον 92,9 Κις και πέρυσι είδαμε στη στέγη έναν ιδίποτα διαφορετικό. Μια σύγχρονη ελεύθερη απόδοση της αρχαίας τραγωδίας του Σοφοκλή από τον διεθνώς αναγνωρισμένο σκηνοθέτη και θεατρικό συγγραφέα Ρόμπερτ Άικ. Η sold out παράσταση λοιπόν επιστρέφει στη στέγη το φθινόπωρο και είναι μια μοναδική ευκαιρία να δείτε τον ιδίποτα να γίνεται ένα σκοτεινό, συναρπαστικό, πολιτικο-οικουινιακό θρίλερ με τον Νίκο Κουρί, τη Μαρία Κεχαγιόγλου και τον Αναστάσιο Γεωργούλα να πρωταγωνιστούν, οι βραβευμένοι με Ολιβιέ σύγχρονη μεταγραφή της τραγωδίας του Σοφοκλή με 7 υποψηφιότητες για βραβεία Τόνι, επιστρέφει στη στέγη για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων τον Νοέμβριο. Για να μάθετε περισσότερα και για να κλείσετε θέσεις, μπείτε στο onassis.org. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε τη Λωρίν, θα ακούσουμε και τους 10 Thousand Maniacs εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
7: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
9: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
10: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
9: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
10: Για να δω.
11: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
12: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Θεία, ήρθα!
13: Ένας θείος.
15: Α, ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
16: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
16: Έβαλα προτέργεια.
15: Καλά έκανες.
16: Μπράβο.
17: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
18: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
19: Έτσι.
18: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
19: Να, εδώ.
18: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
19: Ναι, ναι.
17: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Και σολδαπίντσι ακούμε, Πέμπτη εδώ στο 92,9 Kiss. Και τι γίνεται όταν συνδυάζει ακύλα και μακ? Γεννιέται βεβαίως το πιο hype meal, το διακύλας meal, με double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, chicken McNuggets 4 τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό, με το πάρτο να τα δίνει όλα στο background της νέας καμπάνιας των Mac. Το θέλεις λοιπόν, πάρτο αποκλειστικά στα συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald's. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο www.mcdonalds.gr. Και συνεχίζουμε με Έρωζα Ματζότη. Σε λίγο θα ακούσουμε και Ed Sheeran στον 92,9.

0: 5 πριν από τις 5 και σε λίγο στον 92,9 εκεί θα διεκδικήσετε το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Θα μάθετε και ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Όλα αυτά στο Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Δεν το χάνεις. Θα τα πούμε αύριο στις 2. Φιλιά!
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Clear as the sky. Μία ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
6: Το προτείνεις. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
5: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
6: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Το πρόγραμμα που φύτων.
8: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
11: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
10: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
11: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
10: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
12: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως? Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
13: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
14: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
13: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
15: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
16: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.

0: αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
1: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More-App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισες να ακούς μες στη διάρκεια της μέρας, μπας και άκουσες καμιά απάντηση από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που δώσανε για τις ερωτήσεις σημερινές?
5: Λίγες άκουσα.
4: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενός αερίου σε υγρό?
5: Υγροποίηση.
4: Πότε ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος?
5: 1914.
4: Ποιες απαντήσεις είχες ακούσει εχθές?
5: Το υγροποίηση και το 1914.
6: Τα βασικά άκουσες.
4: Τα βασικά άκουσες.
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
6: Σήμερα είχαμε πάλι νικητή.
7: Ναι.
6: Θα ακούσουμε και το απόσπασμα, θα δώσουμε και άλλη απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Χαμός γίνεται εδώ στο 92,9 Kiss. Το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε. Ελένη και Αλέξανδρος βρίσκονται εδώ πίσω από τα μικρόφωνα για εσάς για τις επόμενες 2 ώρες.
7: Αυτή την ώρα θα δώσουμε άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό, όπως είπε Ελένη.
6: Θα δώσουμε 50 ευρώ για το Kiss Fuel Pass και θα μάθουμε γιατί απαγορεύεται να αφήνουμε το παράθυρο του αυτοκ

0: Cardigans, my favorite game. Πάντα στο 92,9 και μόλις επιτυχίες. 90's του Now, με θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 28 βαθμούς Κελσίου. Και πότε θα βρέξει? Γιατί λέει ότι περιμένουμε βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Η βελτίωση θα έρθει αργότερα, κυρίως το Σαββατοκύριακο που θα ανέβει και άλλη θερμοκρασία.
1: Για αύριο πιο πολύ βλέπω ότι είναι η βροχούλα.
0: Για αύριο είναι Παρασκευή,
1: Ναι, θα δούμε, ωραία. Θα δείξει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, το ξέρεις αυτό με το παράθυρο του αυτοκινήτου, άμα το αφήσει ανοιχτό, ότι δεν πρέπει να το αφήνει ανοιχτό και να φεύγει, γιατί λέει μπορεί να έρθει κάποιος, οποιοδήποτε, η αστυνομία. Mm. Έχει πλήρη δικαιοδοσία να βεβαιώσει παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 30 ευρώ, αν αφήσει το παράθυρο ανοιχτό.
1: Ναι, γιατί είναι η παράγραφος 8 του άρθρου 38 του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που λέει ότι αν αφήνει έτσι το αυτοκίνητο, είναι έκθετο σε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Mm. Οπότε, εφόσον το κάνεις αυτό, αν θέλει, ο τροχονόμος μπορεί να σκόψει κλίση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι 30 ευρώ. Επειδή άφησες ανοιχτό το παράθυρο, οπότε μπορεί να στο κλέψει κάποιος. Ξέρεις, μπορεί να γίνει οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Και
0: σε περίπτωση
1: σου κόπει πρόστιμο.
0: Okay, δηλαδή, άμα το ξεχάσεις, την έκατσε στη βάρκα και σε πετύχουνε.
1: Αν περάσει και ένας ιδιότροπος τροχονόμος.
0: Επίσης,
1: γιατί
0: πρέπει να σε καντέμεις για να σου κάτσει αυτό τώρα, έτσι.
1: Ναι, καμιά φορά δεν ξέρεις.
0: Εσύ να προσέχεις γιατί σε λίγο.
1: όχι, εγώ τα κλείνω τα παράθυρα, δεν αφήνω τίποτα ανοιχτό.
0: Λοιπόν, επίσης έχουμε και άλλο νέο σήμερα.
1: Ναι.
0: Που είναι νέο, δηλαδή φοβερό νέο. Γιατί συμβαίνει αυτό πρώτη φορά.
1: 72.
0: 72, τώρα το λέμε 72 και οι άλλοι θα λένε τώρα τι λένε αυτοί. 72 γυναίκες μπήκαν στο στρατό. Ναι. Σήμερα, για πρώτη φορά, ως εθελόντριες.
1: Ακριβώς. Και η ορκωμοσία τους θα γίνει, νομίζω, Παρασκευή 26 Ιουνίου.
0: Ναι. Mm. Εντάξει, τώρα αναρωτιόμασταν πώς γίνεται, πώς σκέφτηκε κάποια γυναίκα, ας πούμε, να πάει στο στρατό ως εθελόντρια.
1: Υπάρχουν κίνητρα.
0: Υπάρχουν πολλά κίνητρα που νομίζω αξίζει να τα πούμε. Γιατί η αναγνώριση του χρόνου θητείας, μάλλον αναγνωρίζεται το χρόνο θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Επίσης, προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα πτυχιούχοι ως πολιτικό πρόσωπο, νοσηλεύτριες, βρεφονιπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κλπ. Και έχουν και πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κλπ.
1: Mm-hmm. Άρα υπάρχουν πολλά κίνητρα.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Πάντως είναι οι πρώτες που κατατάχθηκαν.
0: Οι πρώτες 72. Ωραία. Καλές πολίτισες. Πώς θα το πούμε.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Λοιπόν, να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Λοιπόν, ο Κηφισός όπως πάντα έχει πρόβλημα. Προς Πειραιά από τη Λυκόβρηση μέχρι το Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από Μοσχάτο μέχρι Εγάλαιο. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη, ενώ προς Ελευσίνα από το Γέρακα μέχρι το Ηράκλειο. Η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα και μετά στο ρεύμα προς Κηφισιά από το Δαχτυλίδι μέχρι το Μαρούσι. Η Μεσογείων λίγο στην Αγία Παρασκευή. Η Αλίμου Κατεχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα. Η Ποσειδώνος από Γλυφάδα μέχρι Καλαμάκι. Και με πολλά προβλήματα είναι αυτή την ώρα στα δύο Βασιλής Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και Αρδιτού.
0: Θυμηθείτε πώς τελειώνει η πινακίδα από το οχήματό σας. Τους τρεις τελευταίους αριθμούς της πινακίδας βάλτε στο μυαλό, γιατί αμέσως μετά κάποιος από εσάς μπορεί να κερδίσει το Kiss Fuel Pass του Kiss από την Ελλήν αξίας 50 ευρώ. Πάμε με Dua Lipa τώρα.

0: Σακίρα και La Tortura στο 92,9 εκεί, η οποία βέβαια θα εμφανιστεί και στο Μουντιάλ, έτσι. Yeah. Και έχει και το καινούργιο της τραγούδι για το Μουντιάλ.
1: Είναι δυνατόν να μην εμφανιστεί.
0: Ναι, νομίζω ότι της πάει πάρα πολύ όλο αυτό.
1: Πάντως, μιλώντας για το Μουντιάλ, να σου πω ότι αργότερα θα πούμε το τι έχει προβλέψει ένα medium.
0: Α, ποια ομάδα θα κερδίσει φέτος.
1: Ποια ομάδα θα κερδίσει, ναι, θα το πούμε μετά αυτό.
0: Τέλεια. Προς το παρόν όμως έχουμε το Kiss Fuel Pass, αξίας 50 ευρώ. Οπότε σκεφτείτε και πάλι, βάλτε στο μυαλό σας πώς τελειώνει η πινακίδα από το οχήματό σας στους τρεις τελευταίους αριθμούς. Θα ακούσουμε τώρα τρεις τυχαίους αριθμούς και μπορεί να είναι δική σας. Τότε θα κερδίσετε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Γίνεται ο διαγωνισμός, συμβαίνει καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
2: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
3: 0, 7, 3.
1: 0,73 ψάχνουμε σήμερα.
0: Ωραία. Και ανού η πινακίδα τελειώνει σε 0,73. Αν υπάρχει κάποιος από εσάς εκεί έξω που τελειώνει η πινακίδα του σε 0,73, γρήγορα καλέστε στο 210-80-50.000. Μην αφήνετε λεπτό να πάει χαμένο. Γιατί πολλές φορές βρίσκουμε παραπάνω από έναν.
1: Ναι.
0: Με τους ίδιους τρεις αριθμούς. Οπότε, εάν τελειώνει η πινακίδα σας σε 0,73, καλέστε στο 210-80-50.000 για να πάρετε το Kiss Fuel Pass του 92,9 Kiss αξίας 50 ευρώ. Τώρα τι θα ακούσουμε.
1: Teddy Swims.
0: Bad Dreams. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's now παίζουν στο 92,9 Kiss φυσικά. Και τώρα τι παίζει με αυτή τη MOV γραμμή? Ποια είναι αυτή η MOV γραμμή που ακούμε, διαβάζουμε? Η MOV γραμμή 5 λοιπόν,
1: ναι.
0: Η οποία θα φέρει περισσότερους από 20 σταθμούς από τον Ευαγγελισμό στη Δυτική Αθήνα και θα συνδέει πολλές περιοχές με αποτέλεσμα να μικρύνει ο χρόνος των μετακινήσεών μας,
1: ναι.
0: Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, διαβάζω εδώ από τον Άγιο Δημήτριο, λέει, στου Αμπελοκήπου, θα διαρκεί η διαδρομή μόλις 10 με 12 λεπτά, παρακάπτοντας εντελώς το Σύνταγμα ή την Ομόνοια.
1: Τέλειο, έτσι. Φτάνεις τσακ μπαμ, δηλαδή.
0: Από Κεσαριανή, Δάφνη, Άγιος Δημήτριος, Νέα Σμύρνη, Καλυθέα. Όλα θα συνδέονται.
1: Θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ αυτή η γραμμή, η MOV γραμμή.
0: Ναι.
1: 5.
0: Ναι. Πότε θα γίνει αυτό?
1: Εντάξει, και εσύ.
0: Πες πότε θα γίνει.
1: Πες
0: το, μωρέ.
1: Έχουμε ακόμα.
0: Πες το.
1: Έχουμε.
0: Δεν θα το πεις?
1: Όχι.
0: Γιατί θα το πω εγώ.
1: Όχι, μην το πεις.
0: Το 2045.
1: Γι' αυτό δεν θέλω να το πω. Γιατί είναι πολύ μακριά.
0: 2045, έχουμε 2026. Εμένα θα με πηγαίνουν οι εγγονές μου.
1: Κοίταξε,
0: θα με βάζουν μέσα γιατί δεν θα καταλαβαίνω.
1: Ζούμε τα χρόνια χωρίς να το καταλάβουμε, εσύ. The one,
0: the only, The Weeknd. Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
0: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
0: απλά πάρτο. Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεία, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή, η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
13: Επιμένει.
14: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
13: Πόσο?
15: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Bruno Mars, Lady Gaga, Die With A Smile στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90s του Now. Και τώρα, Αλεξάνδρε, θέλω να σε ρωτήσω γιατί έχουν τρελαθεί όλοι και ρίχνουν παγάκια στη λεκάνη και τραβούν το καζανάκι. Είναι ένα κόλπο το οποίο το κάνουν αρκετοί.
1: Ναι.
0: Και έχει γίνει viral. Γιατί λοιπόν το κάνουν αυτό το πράγμα?
1: Είναι tip καθαριότητας για το μπάνιο.
0: Αποκλείεται, γιατί θα το ξέρα.
1: Δεν πάνε, τα ξέρεις. Αυτά είναι καινούργια που βγήκαν. Λοιπόν, βάζοντας παγάκια στη λεκάνη της τουαλέτας και τραβώντας το καζανάκι, τι γίνεται? Η απότομη κίνηση του νερού μαζί με την τριβή που δημιουργούν τα παγάκια όσο μετακινούνται, βοηθά αυτό στον καθαρισμό σημείων που δεν καθαρίζονται πάντα εύκολα με ένα απλό πέρασμα.
0: Δηλαδή, παίρνω ένα ποτήρι, γεμίζω παγάκια και το αδειάζω μέσα και γίνεται δουλειά.
1: Δεν θα βάλεις ένα ποτήρι παγάκια. Τι θα βάλω? Πρέπει να βάλεις παγάκια να καλυφθεί όλο το.
0: Όλη λεκάνη.
1: Όχι μέχρι πάνω. Το σημείο που λιμνάζει το νερό.
0: Λιμνάζει. Α.
1: Ναι, κατάλαβες. Εκεί που είναι το νερό. Εκεί το σημείο, τέλος πάντων. Αυτό να το γεμίσεις παγάκια και μετά να τραβήξεις το καζανάκι ούτως ώστε να γίνει αυτή η τριβή που θα περάσει προς τα κάτω.
0: Μάλιστα. Σε περίπτωση που είναι ψιλοβουλωμένη, που ξέρεις, κάμια φορά συμβαίνει αυτό. Πάλι ρίχνω παγάκια και κάνω την ίδια δουλειά για να γλιτώσω.
1: Όπα, όπα. Αυτό είναι tip καθαριότητας, δεν είναι ξεβουλώματος. Αυτό δεν το κάνεις για να ξεβουλώσει λεκάνη σε περίπτωση που είναι βουλωμένη, μην μπερδευτούμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι tip καθαριότητας. Και μάλιστα, αν θέλεις να έχει και περισσότερη έτσι πιο ωραία μυρωδιά κτλ., μπορείς να ρίξεις και λίγη σόδα.
0: Το λες και το έχεις κάνει, το έχεις κάνει.
1: Το βλέπω και το φαντάζομαι ότι αποδίδει. Δεν το έχω κάνει.
0: Φαντάζεσαι ότι αποδίδει?
1: Ναι, γιατί η εξήγηση αυτό με την τριβή και τα λοιπά μου φαίνεται πολύ λογική. Ναι. Έχει μία βάση, ρε παιδί μου, δεν είναι στον αέρα. Δεν είναι κάτι που δεν μπορείς να το...
0: Θα το δοκιμάσεις?
1: Θα το δοκιμάσω. Ναι.
0: Όταν το δοκιμάσεις, θα ξέρεις σπίτι σου να δω πώς λειτουργεί και μετά να το κάνω στο δικό μου.
1: Εσύ, μην τυχόν και δεν το πάρεις τσακαρισμένο. Θέλεις να το έχει δοκιμάσει κάποιος για να το κάνεις. Αυτοί που το δείχνουν όλα στο TikTok και τα λοιπά.
0: Δεν τους εμπιστεύομαι.
1: Γιατί?
0: Δεν τους εμπιστεύομαι.
1: Μα το βλέπεις, το κάνει εκείνη την ώρα μπροστά σου.
0: Εγώ πρέπει να το κάνει κάποιος δικός μου άνθρωπος. Να μου πει. Μπορείς να το κάνεις.
1: Θα τσεκάρεις, θα βγάλεις και τον καθρεφτάκι και θα το βάλεις μέσα στην κάνη. Να δεις αν έχει καθαρίσει πλήρως, έτσι.
0: Όχι, δεν το κάνω αυτό. Θα φανεί. Θα φανεί.
1: Θα
0: φανεί, μωρέ. Φαίνεται. Είναι όπως όταν ρίχνεις κάποιο απορρυπαντικό με χλώριο κλπ. Το οποίο φαίνεται αμέσως ότι καθαρίζει. Φαντάζομαι ότι θα καθαρίσει. Μην κάτσε να το δοκιμάσω, καημένα μου, και μου βουλώσει καμιά λεκάνη. Θα
1: εγώ
0: σε κυνηγάω.
1: Γι' αυτό το λέω. Για να το δοκιμάσει εσύ και μετά να το πάρω να το δοκιμάσω εγώ.
0: Έτσι, ε. Φανταστικά. Πολύ έξυπνο είσαι.
1: Πάντα.
0: Έχει η μαμά σου κι άλλον.
1: Όχι, άλλον
0: έχει
1: έναν.
0: Άλλον έναν. Όχι.
1: Δύο είμαστε.
0: Φανταστικά κι αυτά.
1: Τι να κάνει, τι να κάνει.
0: Να σου πω, δεν αφήνουμε τα παγάκια και τι λεκάνε και τα ξεβουλώματα. Να φωνάξουμε κανέναν υδραυλικό ή μάλλον όχι. Να φωνάξουμε κάποιον να παίξει μαζί μα όνομα αυτό ζωο πράγμα.
1: Ναι.
0: Να το κάνουμε.
1: Να το κάνουμε.
0: Ωραία, 2-10-85.000. Αν θέλετε να παίξετε μαζί μας, εμείς θα σας κάνουμε το τραπέζι στο Γουαγκαμάμα, που είναι το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας και υπάρχει πάντα κάτι καλό εκεί για όλους μας. Και μάλιστα στο Γουαγκαμάμα στην Αιώλου έχει All You Can Eat Sushi από 15.90 και αγαπημένα κάρια από 9.90.
1: Το All You Can Eat Sushi είναι διαθέσιμο κάθε μέρα από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ.
0: Τέλεια. Εμείς θα δώσουμε δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Να απολαύσετε φαγητάρες στο Γουαγκαμάμα.

0: είναι η Coldplay με το Sky Full of Stars πάντα στο 92,9 εκεί και νομίζω πως ήρθε η ώρα για να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Με τη Βιργινία. Καλό απόγευμα, Βιργινία.
2: Γεια σας, παιδιά.
3: Γεια σου και σένα.
0: Πού είσαι, πού σε πετυχαίνουμε?
2: Τώρα πάω σπίτι.
0: Α, ωραία. Με αυτοκίνητο, με τι είσαι?
2: Είμαι με αυτοκίνητο, έχω παρκάρει.
3: Σωστή.
2: Και είμαι συντονισμένη.
0: Φανταστικά. Λοιπόν, μπράβο. Παίζουμε με το γράμμα ξύ όνομα φυτό. Ξύ. Πώς λέμε, ξουξού.
2: Ωραία.
0: Είσαι έτοιμη? Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε.
2: Αμέ.
0: Πάμε.
2: Ναι, ναι.
0: Ένα όνομα.
2: Ξένια.
3: Μία πόλη.
2: Ξάνθη.
0: Μια δουλειά του σπιτιού.
2: Άλλο.
3: Ένα χρώμα μαλλιών.
2: Ξανθό.
0: Ένα επάγγελμα.
2: Κλειδωγός.
3: Ένα ζώο.
2: Ξεκόνισμα. Για τις δουλειές.
3: Πες μας και το ζωάκι τώρα.
2: Ξηφίας.
0: Το κάνουν πολλοί άντρες το πρωί στο πρόσωπο.
2: Ξυρίζονται.
3: Αυτό γίνεται χωρίς να το περιμένεις.
2: Ξαφνικά.
0: Αφαιρώ τον αφρό από κάτι που βράζει.
2: Ξαφρίζω.
3: Το βασικό υλικό για έπιπλα.
0: Πλάκα κάνεις.
3: Τώρα μας κάνεις πλάκα, έτσι.
2: Κόλλησα.
3: Κόλλησα στην τελευταία. Είναι δυνατό?
2: Ναι.
3: Όχι.
0: Το βασικό υλικό για έπιπλα. Το βασικό υλικό για έπιπλα. Αποξύ.
3: Τι θα μπορούσε να είναι?
0: Βιργινία.
3: Το ξύλο εννοούμε.
2: Κατάλαβα. Για να καθαρίσω τα έπιπλα και έχω πάθει τώρα σοκ.
3: Όχι, εμείς σου είπαμε το βασικό υλικό για έπιπλα, δεν σου είπαμε.
2: Ναι, εγώ το εγώ κατάλαβα για να καθαρίσω τα έπιπλα και ρεζίλη.
3: Όχι, βρε Βιργινία μου, κρίμα.
2: Κρίμα και τα πήγα καλά.
3: Ναι, τα έχεις πάει πολύ καλά.
0: Γι' αυτό θα ξαναπάρεις τηλέφωνο.
2: Εννοείται,
1: ευχαριστώ πολύ. Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Benson Boone, Beautiful Things, στα 92,9 εκεί. Και μια και ακούμε για όμορφα πράγματα, ας πούμε και για ωραία γεύματα. Mm-hmm. Γιατί μέχρι τώρα τα μίλ στα ΜΑΚ ήταν απλώς γιάμι. Όμως το νέο Ακύλας Μίλ από τα ΜΑΚ είναι μάλλον το πρώτο που είναι και γιάμι και έχει και soundtrack.
1: Πάρτο λοιπόν, double cheeseburger, μεσαίες πατάτες τηγανιτές, chicken McNuggets, 4 τεμάχια και μεσαίο αναψυκτικό.
0: Το θέλεις?
1: Πάρτο.
0: Ωραία.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, και τώρα πάρτο, γιατί πρέπει να δώσουμε μια απάντηση. Βασικά θα πάρουν την απάντηση οι ακροατές για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Σήμερα είγαμε φυσικά και άλλο νικητή.
1: Τέλεια. Και άλλο χιλιάρικο.
0: Και άλλο χιλιάρικο δώσαμε, οπότε πάμε να δώσουμε άλλη μια απάντηση τώρα.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, σημειώνουμε. Η απάντηση είναι το κόκκινο και το κίτρινο.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση στο Διεθνές Meeting της Κύπρου με άλμα 8-49, ετοιμάζεται να εντυπωσιάσει και στο Diamond League της Ρώμης που ξεκινά σήμερα. Ο Μίλτος Τεντόγλου θα αντιμετωπίσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του αγωνίσματος, μεταξύ των οποίων ο ανερχόμενος Ιταλός Ματία Φουλάνη, ο Πορτογάλος πρωταθλητής κόσμου Γκερσόν Μπαλντέ, ο ταλαντούχος Βούλγαρος Μποζιντάρ Σαραμπούγιουκοφ και δυνατούς αθλητές από την Τζαμάικα όπως ο Γουέιν Πινόκ και ο Τατζάι Γκέιλ. Στο ποδόσφαιρο, στα φιλικά της ημέρας, ξεχωρίζει ο αγώνας της Εθνικής Ελλάδος με τη Σουηδία. Στους υπόλοιπους αγώνες ξεχωρίζουν τα μάτς Ανδόρα-Λίχτενστάιν, Ισπανία-Ιράκ και Σλοβενία-Κύπρος.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε

0: οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding. Παγωτά ωραίο. Με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο, έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός. Πόνος στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: 1000 ευρώ το λεπτό.
13: Ποιο γυναικείο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
14: Η Spice Girls.
15: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
16: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Κις για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
12: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Σήμερα είχαμε νικητή, μπορεί να έχουμε και αύριο. Θα δώσουμε άλλη μια απάντηση και αυτή την ώρα εδώ στο Kiss Drive Time στο 92,9 Kiss. Καλησπέρα και πάλι.
17: Καλησπέρα και από μένα.
12: Ποιο είναι το παράξενο είδος του ελληνικού βυθού που είναι λιχουδιά στην Ασία?
17: Θα το μάθουμε. Επίσης θα παίξουμε Kiss Soundcheck.
12: Και φυσικά θα δώσω την απάντηση, θα δώσουμε την απάντηση που το είπα και νωρίτερα. Ακούγοντας πάντα τις μεγαλύτερες 90s νέα επιτυχίες, έρχονται η Maroon 5 με το This Love και η Sia με το Chandelier.

0: Sia Chandelier στον 92,9 Kiss, μόλις επιτυχίες 90's του Now και το Kiss Drive Time φυσικά στην παρέα σας τέτοια ώρα πάντα με Λένη και Αλέξανδρο. Να πούμε ότι την Παρασκευή προβλέπονται βροχούλες, αλλά η θερμοκρασία όμως ανέβει αρκετά το Σαββατοκύριακο. Με αποκορύφωμα την Κυριακή που βλέπουμε κάτι 35. Να φτάνει ο υδράργυρος. Να πούμε επίσης, έτσι για να το ξέρετε, πως άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις στη δράση Νταντάδες της γειτονιάς. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βέβαια δίνει οικονομική ενίσχυση σε γονείς για τη φροντίδα βρεφών και νηπιών στο σπίτι. Είναι βάουτσερ έως 500 ευρώ. Νομίζω ότι όσοι το θέλετε θα πρέπει να επισκεφτείτε τη συγκεκριμένη πλατφόρμα.
1: Μιλώντας για πλατφόρμες, να σου πω ότι έχει ανοίξει και νέα ψηφιακή πλατφόρμα, το politis.gov.gr, όπου επιτρέπει στους πολίτες να παρακολουθούν ψηφιακά την πορεία των αιτήσεών τους στο δημόσιο.
0: Ωραίο.
1: Εύκολα και γρήγορα, με μία μόνο μικρή υποσημείωση. Ότι αυτό μπορούν να το κάνουν σε ό,τι αφορά αιτήματα που έχουν υποβληθεί από την 1η Ιουνίου του 26 και μετά. Οι υπόλοιπες θα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο να ρωτήσουν τι γίνεται. Ναι, λοιπόν, δεν είναι εντάξει, γιατί
0: από εδώ και πέρα.
1: Ναι, από εδώ και πέρα. Κοιτάμε θετικά.
0: Πάντα θα κοιτάς θετικά. Να κοιτάξουμε και την κίνηση, να δούμε πόσο θετικά είναι τα πράγματα στους δρόμους, σε ποιους δρόμους.
1: Είναι και τόσο θετικά τα πράγματα. Ο Κηφισός συνεχίζει να κολλάει προς Πειραιά από τη Λυκόπρηση μέχρι το Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από Τουρέντι μέχρι το Περιστέρι. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη, ενώ προς Ελευσίνα από τα Βρυλίσια μέχρι το Δαχτυλίδι. Η Κηφισία στο κομμάτι ψυχικό με Δαχτυλίδι και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείο σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Η Αλίμου Κατεχάκη από την Κεσαριανή μέχρι την Ηλιούπολη. Η Ποσειδώνος από Γλυφάδα μέχρι Καλαμάκη. Και με πολλά προβλήματα είναι η Σταδίου, η Βασιλή Σοφία, Βασιλή Αμαλία, Αρδιτού και Αλεξάνδρα.
0: Να πούμε επίσης, μια και μιλήσαμε και για θετικά πράγματα. Κάναμε ένα skip βέβαια με την κίνηση. Θετικά είναι τα πράγματα για την Πορτογαλία, γιατί αυτό το medium που προέβλεψε σωστά τρεις διαδοχικούς νικητές στο Μουντιάλ ανακοίνωσε φέτος ότι η Πορτογαλία θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο του 2026.
1: Μάλιστα. Μάικλ Μπρούνο, το medium.
0: Έτσι λέγεται. Mm. Και εκτιμώ ότι η Αργεντινή θα αποκλειστεί στα προημιτελικά και η Βραζιλία στα ημιτελικά.
1: Για να δούμε.
0: Λόγω, λέει, τακτικών λαθών και πιθανής απουσίας του Νεϊμάρ. Να. Κάτσε, το κρατάμε αυτό να δούμε αν θα πέσει μέσα το medium. Όλες τις λεπτομέρειες. Πάμε να ακούσουμε τώρα Enrique Iglesias. Αυτό είναι το Bailamos.

0: Kiss Soundcheck.
1: Πάμε να τσεκάρουμε τον ήχο όπως κάνουμε τέτοια, κάθε μέρα τέτοια ώρα. Ναι. Τι καταλάβατε?
2: Αυτό το... Ναι.
1: Ναι. Ναι, ναι.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι, και. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά? Τι είναι αυτό, πείτε μας, έχετε καταλάβει? Στείλτε μας φωνητικό μήνυμα στο Viber, βέβαια. Στο 69-42-929-929 για να μας πείτε τι ήχος είναι αυτός. Θα σας κάνω το τραπέζι στα γουαγκαμάμα, ναι. Άμα το βρείτε.
0: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: To all the things she said, στο 92,9 Kiss. Λίγο νωρίτερα σας βάλαμε αυτό τον ήχο. Σας ζητήσαμε να μας πείτε τι πιστεύετε ότι είναι, για να σας κάνω το τραπέζι στα Wagamama. Και πάμε να ακούσουμε τα φωνητικά σας μηνύματα.
1: Ξεκινάμε.
0: Βέβαια.
2: Καλησπέρα Kiss. Νομίζω ότι είναι αναψυκτικά που πέφτουν από εκείνο το κουτί που βάζεις χρήματα και ρίχνει τα αναψυκτικά και τα δίνεις.
1: Τον αυτόματο πολίτη
2: που χάρη. Δηλαδή.
1: Ναι, ναι, οκ, κατάλαβα.
3: Καλησπέρα παιδιά. Δεν ξέρω, μου ακούστηκε σαν να τηγανίζουμε αυγά.
0: Ναι.
1: Βλάκια.
0: Συνεχίζουμε.
4: Kiss. Μήπως είναι κάποιος που τρώει εν μπέργκερ, ας πούμε.
1: Μπέργκερ, ε.
0: Ναι.
1: Η Χρυσάντη, ναι.
5: Ο ήχος πρέπει να είναι μπουγάδα.
0: Μπουγάδα.
1: Μπουγάδα, ε. Okay.
6: Μήπως είναι ήχος από κάποιο ζωάκι που τρώει, π.χ. άλογο, σκύλος.
0: Ναι.
1: Okay. Η Άννα έχει στείλει γραπτό, λέει δεν πρόκειται να τα καταφέρω με το φωνητικό. Βήματα μέσα σε νερό με λάστη.
0: Εντάξει, okay. Μια χαρά.
7: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Όποιος βράδυ περπατεί,
1: ναι.
7: Λάσπες και.
1: Μην το πεις.
7: Πατεί.
1: Α, εντάξει.
0: Όλοι καταλάβαμε τι πατεί.
7: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Συνεχίζουμε.
8: Καλησπέρα,
0: Κίτρινα.
8: Μήπως είναι η ρουφίκτρα που έχουν οι οδοντίατροι για να τραβάνε τα σάλια των ασθενών τους.
0: Α, ωραίο, θα μπορούσε.
1: Το σκέφτηκε.
0: Ωραία σκέψη, ε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όμως.
1: Δεν είναι, όχι.
0: Αλλά είναι πολύ ωραίο.
1: Μπράβο. Μπράβο που το σκέφτηκε. Θα συνεχίσω.
0: Ναι.
9: Καλησπέρα, Κις. Κάθε μέρα και δυσκολότερο. Μήπως κάποιος προσπαθεί να παίξει τέννις.
0: Τέννις.
9: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τέννις, ε.
0: Α. Ναι. Συνεχίζουμε.
10: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
10: Μήπως κάποιος περπατάει στη βροχή, στα νερά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτό που δεν μπορούσε να στείλει η Άννα.
0: Ναι. Ναι. Okay. Λοιπόν.
1: Δεν είναι, παιδιά, τίποτα από όλα αυτά.
0: Τίποτα από όλα αυτά. Εννοείται ότι θα ακούσουμε τις απαντήσεις αύριο για να μην επαναληφθούμε. Οπότε και αύριο θα έχουμε τον ίδιο ήχο.
1: Θα το προσπαθήσουμε αύριο.
0: Ναι.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
15: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
14: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
16: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
17: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
14: Εισιτήρια more.com.
18: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
19: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
21: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, στο Ζάπιο, είσοδος από Αμαλίας.
22: Clear as the sky,
2: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
22: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
23: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
24: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
25: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Η Ντάφη με το Stepping Stone στα 92,9 Kiss. Και πάμε να ακούσουμε τώρα, να θυμηθούμε μάλλον τι έγινε σήμερα το πρωί, γιατί είναι χαμός.
1: Είχαμε
0: νικητή στα 1000 ευρώ το λεπτό. Και ήρθε η ώρα να θυμηθούμε τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε το πρωί.
1: Καλημέρα, Κλειό.
2: Καλημέρα.
1: Χθες άκουσες καθόλου Kiss 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις?
2: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόησε ότι έχετε κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
1: Ναι. Κλειό μου, πόσες χορδές έχει ένα τυπικό κλασικό βιολί?
2: 4.
1: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Πάσο.
1: Ποιο νησί του Ιωνίου φημίζεται για το ιδιαίτερο σαλάμι αέρος του?
2: Λευκάδα.
1: Πόσο κάνει 150-45?
2: 105.
1: Πώς ονομάζεται το χρώμα που δημιουργείται αν αναμίξουμε το κόκκινο με το λευκό?
2: Ροζ.
1: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Κόπολα. Αποκλείεται.
1: Ναι.
0: Πάλι θα μείνει πρώτη φωνή για μια εβδομάδα.
1: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
2: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
0: Α, πέσαμε στην περίπτωση.
3: Ναι.
0: Φανταστικά. Πολύ ωραία.
3: Ό,τι καλύτερο.
0: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και πάμε να δώσουμε άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
4: 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Λοιπόν, και η απάντηση είναι τον κυβισμό.
0: Τέλεια. Ελπίζω να το σημειώσατε. Και άλλη μια απάντηση θα δώσει και η Χριστίνα την επόμενη ώρα που θα είναι και η τελευταία. Ένεμη τώρα.

0: Πάντα στο 92,9 εκεί, με όλες τις επιτυχίες 90s του Now και με πολύ ωραίες συναυλιακές εμπειρίες που σας προσφέρουμε φέτος, άφθονα και απλόχερα. Kiss Summer World Concerts 2026. Στο line-up λοιπόν είναι και ο Weekend, και είναι ο τελευταίος μας για αυτή τη σεζόν, όπου κάποιοι από εσάς, δύο συγκεκριμένα, θα βρεθείτε στη Λισαβόνα για τρεις μέρες, τρεις ολόκληρες μέρες, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, για να τον δείτε 5 Σεπτεμβρίου. Είναι από τους κορυφαίους pop star του πλανήτη, ο The Weeknd, και νομίζω ότι αυτή η συναυλιακή εμπειρία είναι μοναδική και θα είναι ανεπανάληπτη. Και θα είστε πολύ χαρούμενοι που θα το ζήσετε.
1: Και όταν μάλιστα γίνεται και με την υπογραφή του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι καταπληκτικά.
0: Δηλώνετε συμμετοχή στο kiss929.gr. Αυτό το μήνα θα γίνει κλήρωση, οπότε βιαστείτε να δηλώσετε συμμετοχή, μην χάσετε την ευκαιρία. Και μην μπείτε αύριο, κάντε το τώρα. Αν μπορείτε, μπείτε στο site και δηλώσετε συμμετοχή. Γιατί μετά μπορεί να το ξεχάσετε.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να τα αφήνουμε αυτά με τίποτα. Τώρα και κάτι άλλο δεν πρέπει να αφήνουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό και επίσης μπορεί να κερδίσεις και 10.000 ευρώ. Το Μητρό 11 το ξέρετε?
1: Δεν νομίζω ότι το ξέρουν, οι περισσότεροι δεν το ξέρουν.
0: Καλά, μην αρχίζεις κιόλας.
1: Οι περισσότεροι, είπα, όχι όλοι.
0: Εγώ θα έλεγα κάποιοι, να μην πω οι περισσότεροι, γιατί τους περισσότερους που ξέρω το ξέρουν, κατάλαβες. Ας πούμε λοιπόν κάποιοι ότι δεν γνωρίζουν το Μητρό 11. Το Μητρό 11 τι είναι? Πας στον πάροχό σου, στην τηλεφωνία, και του λες ότι θέλω να με βάλεις αυτό το Μητρό για να με παίρνουν τηλέφωνο και με πρίζουνε.
1: Ακριβώς. Είναι ειδικός κατάλογος δηλαδή. Που είναι υποχρεωμένος να τηρεί ο κάθε πάροχος.
0: Επίσης νομίζω σου κόβει και τις κλήσεις με απόκρυψη,
1: ναι,
0: το Μητρό 11. Και βέβαια δεν μπορεί να σε καλέσει κάποιος να σου πουλήσει κάτι.
1: Έτσι. Και αν τυχόν γίνει από τη στιγμή που έχεις μπει εσύ εκεί, τότε μπορείς να ζητήσεις ξεκάθαρα αποζημίωση που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 10.000.
0: Ναι, 10.000.
1: Ναι.
0: Πώς μπαίνεις στο Μητρό 11? Μπαίνεις τηλέφωνο τον παροχό και του λέω να με βάλετε στο Μητρό 11.
1: Απλά.
0: Αυτό.
1: Απλό, απλούστατο.
0: Και αν σε πάρουν μετά τηλέφωνο, 10.000 δώσανε. Πάροχε.
1: Έτσι.
0: Γιατί εγώ δεν ήθελα να με πάρουν τηλέφωνο να με ενοχλήσουν. Και με πήραν.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Sonic Sky στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's του Now. Αύριο μπορεί να ανοίξουν οι ουρανοί και να δούμε βροχούλες. Αλλά η θερμοκρασία όμως θα κρατηθεί σε υψηλά επίπεδα και βέβαια θα ανέβει και άλλο το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή 35
1: μέσα στο νερό.
0: Λοιπόν, από την Ελένη
1: και από τον Αλέξανδρο,
0: φιλάκια να προσέχετε, να περάσετε τέλεια απόψε. Αύριο εμείς εδώ πάλι ακριβώς στις 5, ακολουθεί η Χριστίνα, η οποία θα δώσει άλλη μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό και παίζει και 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
7: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
8: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
7: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
9: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
10: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all-inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
11: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
13: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
12: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
13: Για να δω.
14: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
15: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
16: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.

0: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
1: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
0: Το πρόγραμμα αποφύτων.
1: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
0: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
1: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
2: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Πόσο κάνει 9 και 7?
5: 9 και 7, 16.
6: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
3: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
7: Ένα μετά τις 7, δεν ξέρω ποια πλευρά να διαλέξω. Στη μία πλευρά της πόλης έχει ήλιο, στην άλλη έχει συννεφιά, καλά το μάντεψες, πάντα στο φως. Πάντα με την καλύτερη μας διάθεση και μουσική 90's του Now. Η Χριστίνα Γιανοπούλου συνεχίζει στον 92,9 Kiss μαζί για τις επόμενες 3 ώρες. Από απόγευμα θα φτάσουμε το βράδυ στις 10. Ξεκινάμε την ώρα με Serial, Ava Max, Kings and Queens και Delirium.

With You μαζί σου στο 92,9 Kiss με την καλύτερη 90's του Now. Μουσική προ-Παρασκευή, 4 ο μήνας, 4 Ιουνίου. Και τι νέα σήμερα, ταξιδιωτικά. Σύμφωνα με το Euronews, οι πιο οικονομικοί προορισμοί της Ευρώπης για διακοπές είναι τα Σκόπια, το Κόσοβο, η Μολδαβία και η Σερβία, με μέση τιμή διαμονής από 41 έως 45 ευρώ. Ακριβότεροι προορισμοί της Ευρώπης, Μονακό, Ισλανδία, Ανδόρα, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο, με μέση μερίσια τιμή διαμονής από 180 έως 210 ευρώ. Την Κυριακή στην πόλη, 6 Ιουνίου, θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 και το μεσημέρι, λόγω αγώνα ποδηλάτου. Και τώρα αυτό για σένα, Supergirl.

0: 90s to now. Καλοκαίρι, καλοκαίρι. Στον 92,9 Kiss.
1: Oh, father, tell me.

92,9 και 27 μετά τις 7. Way down we go. Έχει ένα βάχα αυτό το κομμάτι. Με χαμηλές ταχύτητες αυτή τη στιγμή σε κόμβο μεταμόρφωση, Κηφισός και πιο χαμηλά εκεί προς Λεωφόρο Αθηνών σε πόλια. Κηφισίας και Κατεχάκη και η Κηφισίας τμήματικά Χαλάνδρη, νέο ψυχικό. Βασιλής Σοφίας. Επίσης εκεί στο Κολωνάκι, Βασιλιάς Κωνσταντίνου Φουλ στο Παγκράτη, Λεωφόρος Ποσειδώνου σε άλλη Μοφάλιρο προς Πειραιά. Οδεύοντας προς τις 8 θα έχεις μία ακόμη απάντηση για το διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό αύριο Παρασκευή. Τώρα γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό, όπου και αν βρίσκεσαι γίνεται.

0: Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορεί να απολαμβάνει ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα, γρήγορα και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα, έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Καλό, πολύ καλό. Και τώρα με κάθε σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο.

0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεία, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

2,9 Kiss, θέλει Bruno Mars. Ο ήλιος λάμπει και πάλι εδώ στο Μαρούσι. Και τι καλό συμβαίνει στην πόλη την Παρασκευή και το Σάββατο 5 και 6 Ιουνίου. Έχουμε το Athens Cocktail Festival στο Ζάπιο, καταπληκτικό, στον καταπράσινο πεζόδρομο με τις ανθισμένες γιακαράντες, με είσοδο από λεωφόρο Αμαλίας. Στο Φεστιβάλ 5 και 6 Ιουνίου, σε περισσότερα από 18 μπαρς κορυφαίων brands, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερα από 40 cocktails, σε ένα μεγάλο open air cocktail gathering στο κέντρο της Αθήνας. Χαλαρή, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, cocktail, μουσικάρες, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και πολλές εκπλήξεις, τι άλλο θέλεις για την αρχή του καλοκαιριού πραγματικά. Μπορείς να αγοράσεις το εισιτήριο στο more.com ή στην είσοδο του φεστιβάλ, είσοδος με μάρκες για 2 κοκτέιλ 18 ευρώ. Τώρα οι Savage Garden θα μας πάνε free στο Φεγγάρι.

0: έξω, έξω η Toxic, μέσα έξω παντού με την καλύτερη 90's του Now μουσική μας. Την επόμενη ώρα θα ακούμε στο 92,9 Kiss για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και τώρα η απάντηση που περιμένεις, η τελευταία που σου δίνουμε σήμερα για τον αυριανό διαγωνισμό.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20, αύριο Παρασκευή, ο Αργύρης και η Ζωή θα σου κάνουν την 7η ερώτηση και η απάντηση είναι ο Νείλος. Σήμερα είχαμε νικητή νικήτρια για την ακρίβεια, 10η στη σειρά και ψάχνουμε τον επόμενο.

0: Εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα μα όλα παίζουν.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Το θρυλικό Echo Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Echo Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Echo VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Echo App και μάθε περισσότερα. Echo, μεγάλος χορηγός του Echo Rally Ακρόπολης.
5: Okay.
6: Απλά πάρτο.
0: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Επιμένει.
11: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
10: Πόσο?
12: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
13: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
14: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ

0: Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss 92,9 που όλη η παραγωγή δώσαν όλες τις απαντήσεις από τις ερωτήσεις που θα σου κάνω σήμερα?
2: Άκουσα αρκετές.
1: Σε ποια χώρα έγινε η περίφημη μάχη του Βατερλό το 1815 όπου ιτήθηκε ο Ναπολέον?
2: Πας.
1: Για πες μας τώρα, ναι, ποιες απαντήσεις ήξερες από χθες?
2: Όλες εκτός από την. Από το Βατερλό.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. 8 και 1 στην πιο αγαπημένη μου ώρα προς τη Δύση με χρώματα ηλιοβασιλέματος. Εύχομαι να το απολαμβάνεις κάπου μαγικά, αλλά και αν δεν, ο 92,9 Kiss θα παίζει για εσένα υπέροχη 90's του Now μουσική για 55 λεπτά αυτή την ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου συνεχίζει στην παρέα. Θα σου πω για τα ωραία που συμβαίνουν στην πόλη και για φανταστική απόδραση Kiss My Weekend που πλησιάζει.

Roman Baby, Just Pump It, 92,9, Kiss My Weekend. Υπέροχες αποδράσεις συνεχίζονται. Για μπες στο Instagram του 92,9 Kiss, εκεί διεκδικείς ένα τρίμερο για δύο άτομα με πρωινό σε glamping tent στο Αγγρικίες Country Retreat στη Μαραθόπολη Μεσσηνίας. Έχω πάει, είναι υπέροχο, φανταστικό. Σε έναν ελαιόνα με θέα το Ιόνιο, η Αγγρικίες Country Retreat στη Μαραθόπολη Μεσσηνίας προσφέρουν μια εμπειρία φιλοξενίας που συνδυάζει τη φύση με την αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Έτρινα διαμερίσματα, glamping tents, farm to table γεύσεις, εμπειρίες όπως yoga, εινογνωσίες, γευσηγνωσίες, μαθήματα μαγειρικής δημιουργούν ένα retreat που σε προσκαλεί να χαλαρώσεις και να συνδεθείς με τον τόπο και να ζεις στη Μεσσηνία λίγο πιο αργά και ουσιαστικά. Ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Τον ακούμε κάθε Σαββατοκυριακό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και τώρα ακούμε Teddy Swims.

Λίγα γαλλικά από την Ινδυλά, τουλάχιστον καταλάβαμε αυτό που πρέπει. Dance, dance, dance με το 92,9 Kiss. Και παίζει για σένα 90's to now, την καλύτερη μουσική. Αυτή την ώρα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τώρα εσύ, αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, ό,τι καιρό και αν κάνει, κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα για με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Αυτή είναι η Katy Perry, Hot and Cold. Yeah.

0: Όλα τα έχεις εύκολα στο 92,9 Kiss μαζί με την καλύτερη 90's του Now Μουσική και τους καλύτερους διαγωνισμούς. Κάθε πρωί 9 παρά 20 στο Breakfast Show με Αργύρη και Ζωή έχουμε το λατρεμένο διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό. Και σήμερα που λέτε είχαμε την 11η νικήτρια. Αυτή είναι η Κλειό, τα κατάφερε τέλεια. Για να ακούσουμε πώς πήγε αυτό σήμερα.
1: Καλημέρα, Κλειό.
2: Καλημέρα.
1: Χθες άκουσες καθόλου Kiss 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις.
2: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόηση τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
1: Κλειό μου, πόσες χορδές έχει ένα τυπικό κλασικό βιολί?
2: 4.
1: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Πάσο.
1: Ποιο νησί του Ιωνίου φημίζεται για το ιδιαίτερο σαλάμι αέρος του?
2: Λευκάδα.
1: Πόσο κάνει 150-45?
2: 105.
1: Πόσο ονομάζεται το χρώμα που δημιουργείται να αναμίξουμε το κόκκινο με το λευκό?
2: Ροζ.
1: Ποιο σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Κόπολα. Αποκλείεται.
1: Ναι.
3: Πάλι θα μείνει πρώτη φωνή για μια εβδομάδα.
1: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
2: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Και περιμένουμε τον επόμενο νικητή, νικητρία. Και σήμερα εμείς δώσαμε και τις 10 απαντήσεις στις αυριανές ερωτήσεις. Ελπίζω να κράτησες σημειώσεις και να δηλώσεις συμμετοχή στο site μας kiss929.gr για να σε καλέσουν ο Αργύρης και η Ζωή. Επιτυχίες 90's του Now, Dua Lipa.

0: Ακούστε το 92,9 Kiss και την επόμενη ώρα έρχεται ένα υπέροχο σερί από επιτυχίες 90's του Now. Θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τώρα να σου πω για το κόλλημά μου. Τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά. Έχω ταυτιστεί φουλ με αυτό το στίχο. Και όχι, δεν είναι από κάποιο τραγούδι, αλλά από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία, το WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν και τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει και πολύ καλό λόγο να το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα, νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο!
7: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτησης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Τα Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19.

0: 1800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ. 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
3: Γερμανία.
4: Πάρε τώρα πάντα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο, κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
5: Καλησπέρα από τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στο βράδυ της 5ης, 4ης Ιουνίου. Βλέπω πιθανή βροχούλα αύριο μετά το μεσημέρι. Εντάξει, το θα ξεκινήσει με ήλιο η Παρασκευή, θα συνεχίσει με συννεφάκια, θα έχει τα τριαντάρια της. Το καλοκαιράκι μας όμως είναι εδώ και γίνεται ακόμη καλύτερο στον 92,9 Kiss που παίζει για σένα την καλύτερη ενέντηση του ναού μουσική και σε στέλνει φανταστικά ταξίδια. Έρχονται λεπτομέρειες και η Αναστέλη.

Michael Jackson 92,9 και 9 και 12. Τα καταστήματα έκλεισαν για σήμερα. Αλήθεια, πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις? Τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, δηλαδή 13 Ιουλίου του 2026. Τώρα να σου πω και για θερινό σινεμά στην πόλη. Ένα θερινό σινεμά που κλέβει την παράσταση κυριολεκτικά είναι το σινεμά Επικολωνό. Βρίσκεται στον Κολωνό. Ο φιλόξενος χώρος του θεάτρου μεταμορφώνεται στους καλοκαιρινούς μήνες σε θερινό κινηματογράφο, συνδυάζοντας προβολές με δροσερά ποτά κάτω από τον υπέροχο αθηναϊκό ουρανό. Ψάξτο. Στα επόμενα αγαπημένα 90's του Now θα ακούσουμε το Tattoo της Loreen, δελτίο καιρού από Jerry Halliwell, και αυτή είναι η Melanie Fiona. Monday Morning.

It's raining man, καμία βροχή 92,9 kiss, αλληλούια. Πες μας τώρα και πότε θα μπει κλιματισμός στο μετρό της Αθήνας. Οι υπεύθυνοι λοιπόν λένε από το 2029. Αντέχεις, εντάξει, τα πάντα με μουσική. Παίζει για εσένα η καλύτερη 90's του ναού μουσική στον 92,9 kiss για 55 λεπτά αυτή την ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Έρχεται το καλοκαιρινό Summer Jam και τώρα ο Ναπολιτάνος Al Da Vinci σε έναν ύμνο για τον έρωτα. Per sempre sì. Που σημαίνει ναι για πάντα.

92,9 Kiss 90 του Now, το σήμα κατά the thing της Vanessa Carlton, A Thousand Miles, μάζεψε μίλια και εμπειρίες ταξιδεύοντας με τον 92,9 Kiss. Μαζί με το Versus Travel σε στέλνουμε στη Λισαβόνα για 3 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, ταξίδι για 2 για να δεις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη The Weeknd. Kiss World Concerts 2026 The Weeknd μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό σε όλη την Ελλάδα. Για να ζήσεις αυτή τη μοναδική εμπειρία, δηλώνεις συμμετοχή στο site μας kiss929.gr. Εννοείται ότι το ταξίδι, όπως είπα, είναι για 2 με αεροπορικά εισιτήρια, με βαλίτσα, χειραποσκευή, τριήμερη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και να το μεγάλο αστέριο The Weeknd εδώ με την Ariana Grande. Yeah.

90s to now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

Έλα, πες το με ένα τραγούδι και ένα σαξόφωνο ότι είναι ο καλύτερος, η καλύτερη, το καλύτερο. Είναι ο 92,9 Kiss, η καλύτερη μουσική σου παρέα 24-7. Με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου από τις 7 το απόγευμα, αύριο Παρασκευή, το πιο απολαυστικό, το πιο κεφάτο παρεάκι, στο Breakfast Show. Είναι ο Αργύρης και η Ζωή, 7 με 10 στον αέρα. Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 ο διαγωνισμός 1000 ευρώ το λεπτό. Σήμερα είχαμε νικήτρια, αύριο μπορεί να είσαι εσύ με 1000 ευρώ στην τσέπη. Bonui mon amour.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
3: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
2: στο onassis.org.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια more.com.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
10: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ. 1000 ευρώ το λεπτό.
11: Πόσο κάνει 9 και 7?
12: 9 και 7, 16.
11: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
10: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θα φέρω γρήγορα στην παρέα μας τη Χριστίνα που έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα, γιατί πραγματικά είναι έξαλλη. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Όλη μέρα από εκεί. Για να ακούσω τι απαντήσει, σημειώνω κάθε μέρα στο χαρτάκι μου. Μία φορά δεν τις άκουσα, γιατί είχα άρρωστα τα παιδιά. Έτρεχα.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας?
2: Πού να ξέρω, επόμενη.
3: Αμάν, αμάν, αμάν, αυτή επόμενη. Είχες άγχος.
1: Λοιπόν, Χριστίνα, με σύγχυσες.
2: Απ' την αρχή σας το είπα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
4: Καλημέρα και αγάπη.
5: Καλημέρα.
4: Έτσι.
5: Σας ακούμε κάθε πρωί με πολύ έτσι χαρά και προσήλωση.
4: Α, με προσήλωση κιόλας. Έτσι. Θα το βρούμε το γραμματοτάφ.
5: Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
4: Βυθίστηκε στο πρώτο του ταξίδι και πήρε 11 Όσκαρ.
5: Ιτανικός.
6: Ένα όνομα.
5: Τρίφωνας.
4: Ένα φυτό.
5: Τριανταφυλιά.
6: Ένα ζώο.
5: Πάρανδος.
4: Τι παίζει ο Τσιτσιπάς.
5: Τένις.
4: Ναι,
6: ναι.
5: Δεν είναι τόσο το δώρο όσο η χαρά που παίξαμε.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο γυναικείο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
2: Η Spice Girls.
3: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
4: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Γκίζ για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε το καλύτερο ραδιόφωνο. Game.

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή.
4: Κάτι νεφώσεις, λέει, θα έχει εκεί στις 10 το πρωί μέχρι τις 12. Έτσι, νεφωσούλες. Τώρα, λες όπου νεφώσεις και βροχή, δεν νομίζω.
5: Εγώ πιστεύω όπου νεφώσεις και λαύρα. Θα είναι αυτή η νεφώση καλογερνή με τη λαύρα.
4: Έχει και κάτι κουνούπια.
5: Άστο. Άστο.
4: Εκεί στον ελληνικό κόσμο που κάναμε γιατί χθες βγήκαμε έξω. Α, δεν στα από αυτά.
5: Τις προαυλήσαμε.
4: Δεν καταλαβαίνεις κουνούπια, ε.
5: Να φοράς τέτοιο.
4: Τι
5: αντικουνουπικό.
4: Τι είναι αυτό που φοράνε στα μελίσια πρέπει
5: αυτό
4: να φοράω.
5: Αυτό φοράνε σαν σκυλιά, το κολάρι θα σου πάρω, σαν του Χωσέ.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Χθες άκουσες καθόλου Kiss 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις.
2: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόησε τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
1: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Κόπολα. Αποκλείεται!
1: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
2: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
2: Γερμανία.
3: Πάρε τώρα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πιο έντομο τρώει τα υφάσματα.
2: Σκόρος.
1: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
2: Ταξιδάκι, δωράκι.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
2: 7.
1: Κάτσε καλέ να χαριγείτε, να περίμενε.
2: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.